0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: τέρμα.
1: Και πού πάμε?
0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Τάκη, ζεσταίνομαι.
3: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
2: Τάκη, κρυώνω.
3: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
2: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
3: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
2: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
2: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
2: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτα ΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Sios και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Sios 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
14: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισί.
8: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
7: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
8: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
9: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
10: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
11: Διαφημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι ΚΑΤΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. ΚΑΤΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. ΚΑΤΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμης.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
6: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1+1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Διαφημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
6: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
12: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
13: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
14: Μα είναι βραδιά bowling.
13: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
14: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
14: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strong?
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strong. Media Strong. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, να ευχαριστήσουμε δημοσίως, κυρίες και κύριοι, το Μανώλη το Φουρναράκι που είναι εδώ δίπλα μας. Χειροκροτήστε όλοι το Μανώλη το Φουρναράκι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Που μέτρεχε πάλι στους γιατρούς, διότι σαν γέρος εγώ που είμαι τώρα που έχω μεγαλώσει, πρέπει κάποιος να μετρέχει στους γιατρούς. Και ο φίλος εδώ, ο κολλητός, ο Μανώλης ο Φουρναράκης, μέτρεχε πάλι στους οφθαλμίατρους. Διότι τι πάθαμε, Μανώλη, να το πούμε εδώ στους φίλους ακροατές. Να άνοιξε το μικρόφωνο σου το τέταρτο.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά. Τι πάθαμε, Μανώλη?
2: Μπήκε ένα μυγιαλούδι το Σάββατο στο ματάκι του. Ένα μυγιαλουδάκι.
1: Ναι, παρακάτω.
0: Ναι, και δεν
2: και
0: μπορούσα.
2: Ερεθίστηκε ο κερατοειδής.
0: Ο κερατοειδής.
1: Και είναι τόσο βλαμμένος που δεν μπορούσα να πάει μόνο σε ένα φαρμακείο από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα.
2: Δεν μπορούσα να δει ο άνθρωπος.
0: Δεν μπορούσα να δω. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
1: Άσε μας, μωρέ.
0: Μέκοβε εκεί το ματάκι μου. Και πήγαμε να δούμε στο οφθαλμίατρο. Όλοι οι οφθαλμίατροι ανοίγουν 10 η ώρα.
1: Άντρες ανερούβαλοι. Και που πήγες στον οφθαλμίατρο, τι πήρες?
0: Τελικά δεν πήγαμε στον οφθαλμίατρο. Πήγαμε σε ένα φαρμακείο.
1: Πού μπορούσες πάει το Σάββατο?
0: Και πήραμε κάτι σταγόνες φυτικές.
1: Τι φυτικές, μωρέ, φυσικά δάκρυα πήρες.
0: Τέλος πάντων,
1: σταγόνες.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Τι είναι από παππού, είναι οι σταγόνες.
0: 16 ευρώ κάνουνε.
1: Δεν σου λέω φυσικά δάκρυα.
0: Τις βάλαμε αυτές τις σταγονίτσες, παιδιά, ειλικρινά, μέσα σε 2 λεπτάκια άνοιξε το ματάκι μου και σταμάτησε το κόψιμο. Όχι, εγώ κόψιμο, δεν είχα κόψιμο. Τέτοιο κόψιμο στο μάτι.
1: Παναγία μου, δεν γίνεται.
0: Να είναι καλά ο Μανώλης που με πήγε στο. Μπράβο, Μανώλη που με πήγε στο φαρμακείο, φίλε. Μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
1: Κύριε τον.
0: Δεν μπορούσα να κάνω εκπομπή. Ποιος εγώ που ξυπνάω από τις 4.30 ώρα και έρχομαι εδώ στο σταθμό, δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω. Ούτε το μάτι μου να δω.
2: Αυτά πάνε μαζί.
0: Ναι, ναι.
2: Άμα δουλεύει το μάτι, δουλεύει το στόμα.
0: Άσε που οδηγούσα να έρθω. Δεν έβλεπα. Είχα κλειστό το ένα μάτι. Πήγαινα με το ένα σαν το μονόφθαλμο και λέω, μετά σκεφτόμουν πώς κάνανε, λέω, οι πειρατές με το ένα μάτι, πώς βλέπανε.
1: Από τα βρυσίδια μου το έπαθε το Σάββατο, από τα βρυσίδια μου το έπαθε.
0: Μετά θα πούμε για τα δικά σου τα βρυσίδια και θα σου πω γιατί οι άνθρωποι μου κάνουν παράπονα. Μου λέει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο η μάνια μου, λέει. Μα είναι, μου λέει, δυνατόν.
1: Μα τι να κάνω τώρα, τι με ανοιχτή γραμμή επικοινωνία σου τώρα και να πάρετε πρώτο σκόνο.
0: Πρέπει να σου.
1: Και το λες αυτό εσύ που όποτε σε πάρω τηλέφωνο σε βρίσκω μετά από 8 ώρες.
0: Εντάξει, εγώ τώρα μα είμαι και φίρμα. Η αλήθεια τώρα είναι αυτή.
1: Έμισε μου, Ζωή Λάσκαρη.
0: Πώς με είπες?
1: Ζωή Λάσκαρη.
0: Μα η Ζωή Λάσκαρη έχει πεθάνει. Πες μου κάνα ζωντανό. Κάνα ζωντανό θρύλο της ραδιοφωνίας. Ακούσε αγόρι.

0: πιάσει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, good morning, buongiorno. Η Μάνια είναι λίγο κρυωμένη, να ακούτε και βίντεο.
2: Κρούφτηκα.
1: Α, κρούφτηκε. Η Μάνια είναι λίγο.
2: Κατάπιε το σάλι μου.
1: Ναι, ναι. Είναι εδώ ο κολλητός μας, ο Μανώλης ο Φουρναράκης, η μεγάλη αυτή ραδιοφωνική προσωπικότητα, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο υπερτάλαντος, υπερταλαντούχος DJ.
3: Καλημέρα σας.
1: Και είναι εδώ και ο άλλος κολλητός μας, ο Γιώργος, ο Κοκολοδημητράκης.
4: Έλα, αδερφέ μου.
1: Διότι έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή παιδιά από διάφορες ομάδες που υποστηρίζουν διάφορες ομάδες. Δεν έχουμε μόνο Παναθηναϊκούς ή Ολυμπιακούς. Έχουμε τον Γιώργο που είναι, υποστηρίζει την ομάδα της ΑΕΚ. ΑΕΚΑΡΑ, Φόρτσα ΑΕΚΑΡΑ, συμφωνούμε.
4: Μπράβο, φίλε.
1: Έχουμε τη Μάνια η οποία υποστηρίζει τον Ολυμπιακό.
2: Βεβαίως.
1: Να τα λέμε αυτά.
3: Να τα λέμε.
1: Μισό λεπτό. Έχουμε τον Μανώλη που υποστηρίζει τον Όφη. Όπως και η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Και έχουμε και κάποιους άλλους που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ.
2: Ποιος.
1: Με σταματάνε προχθές.
2: Α, σταματάνε.
3: Η αστυνομία.
1: Το Σάββατο.
3: Για αλκοτέστ.
1: Με σταματάνε το Σάββατο κάτι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Εκεί που ήμουνα σε μια βάπτιση. Φανατικοί του Ολυμπιακού. Με τατού θύρα 7 στο χέρι το δεξί εδώ από μέσα. Την καλημέρα. Φανατικοί. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου εδώ πέρα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Και μου λένε, Παναγιώτη, σε παρακολουθούμε, μου λέει, στο ραδιόφωνο. Διότι, φίλε, είσαι, μου λέει, πολύ αντικειμενικός.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Λέω, φιλαράκι, για τον μπάσκετ παντόμιλο. Η αλήθεια δεν είναι αυτή? Δεν είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη ομάδα πέρυσι στην Ευρωλίγκα? Μου λέει ναι. Λέω, δεν είναι η αλήθεια ότι είχατε μεγάλο και βαθύ ρόστερ, 15 παίκτες που έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος και όλοι βάζανε σκορ? Ναι, μου λέει. Λέω, δεν είναι αλήθεια ότι ο Μπαρτζόκας έπαιξε καλά και ήσασταν πρώτοι σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκα? Ναι, μου λέει. Γιατί να πούμε παπάντζα, γιατί να λέμε ψέματα?
3: Βέβαια.
1: Γιατί να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν? Η καλύτερη ομάδα ήταν και κατάφερε και κέρδισε. Πώς το λένε, την Ευρωλίγκα, και μπράβο, συγχαρητήρια. Τελείωσε αυτή η χρονιά. Το σηκώσαν και στο ΟΑΚΑ μέσα. Η αλήθεια αυτή είναι. Τελείωσε αυτή η χρονιά. Πάμε σε μια καινούργια χρονιά. Μου λέει, μπράβο, φίλε, μου λέει. Σε γουστάρουμε γιατί είσαι, μου λέει, αντικειμενικός.
3: Η αλήθεια είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Για τον μπάσκετ πάντα ομιλώ και ξέρω. Μη μου λέτε, άμα ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός στο ταϊκβοντό ή ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ με τον μπάσκετ. Τον μπάσκετ βλέπω. Τον μπάσκετ.
3: Για
1: μπάσκετ θα πω. Σε αυτήν εδώ την αθλητική εκπομπή που κάνουμε, που συμμετέχει και η Μάνια Δανδουλάκη. Σαν αθλητικογράφος που ήταν.
3: Δεν θυμάσαι τον Ανδουλάκη το...
1: Ο Δανδουλάκη, δεν θυμάσαι τον Ανδουλάκη, θα συγχωρέσω, πέθανε αυτό.
3: Μπράβο.
1: Που δεν έπαιει μπάλα μέσα στην κολύμπα και τα λέω, τον Δανδουλάκη, τον θυμάσαι.
3: Ο είχατε καλύτερος.
1: Είχες καμιά συγγένεια?
2: Όχι, πρέπει να στο έχω απαντήσει 10 φορές στο συγκεκριμένο.
1: Εγώ δεν σε έχω ξαναρωτήσει ποτέ.
2: Καλά.
1: Αυτό που ήταν στο Κρέτα, λέτε. Στο Κρέτα Τσάνελ.
3: Που έκανε αθλητική εκπομπή.
1: Δανδουλάκη τον λέγανε τον άνθρωπο.
2: Είναι για μένα, η προκαταβολή του μισθού μου είναι.
1: Όχι, αυτά εδώ πέρα είναι κάτι χρήματα που μου έφερε εδώ ο Μανώλης.
2: Το ξέρω ότι είναι ο κουβάς πάλι. Ναράκης.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Παίξουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ. Δέσποινα Βανδύ, το Δεν Υπάρχει Τίποτα, να αφιερώσουμε στη Μάνια τη Δανδουλάκη. Πολύ αγάπη. Thank you.

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, βάλαμε λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Δεν Υπάρχει Τίποτα, και βάλαμε και λίγο και Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Χωρίς Αναπνοή, και επιστρέψαμε και πάλι με την πολύ αγαπημένη μου

0: Γιατί ρε εσύ, Μάνια, δεν βγήκε δηλαδή. Ήταν καλή μέρα, ήταν καλό ο καιρό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν φυσούσε πολύ.
1: Ναι, ναι, σίγουρα δεν φυσούσε πολύ.
0: Δεν φυσούσε πάρα πολύ. Από το Σάββατο μετά σταμάτησε το. Τα 5-6, ειδικά χθε το βράδυ ήταν μια χαρά. Είχαν χαρά Θεού ήταν.
1: Εχθέ πάτω και το πρωί φύσαγε.
0: Εντάξει, είσαι λίγο υπερβολική. Εχθέ λοιπόν το πρωί, να πω στου φίλου ακροατέ ότι πήρα και εγώ από αυτέ τι προσκλήσει, κέρδισα και εγώ 4 προσκλήσει από αυτέ που δίνουμε εδώ στην εκπομπή. Με την αξία μου τις κέρδισα, πήρα μέρος στους διαγωνισμούς του σταθμού.
1: Πραγματικά.
0: Και πήγα στο Aqua Plus. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Με τα συζύγων και τέκνων, με τον Χουάν τον Μάρτη και τον Γιώργο τον Μάρτη, ο οποίος Γιώργος Μάρτης μου έδειξε η μάνα του μία τσουλήθρα, πώς τη λένε αυτή, που μπήκε πέρυσι που είχαμε πάει. Δηλαδή τώρα ο Γιώργος είναι 7, είχε μπει ας πούμε 5,5 χρονών, με 6 χρονών. Η οποία δεν μπαίνω εγώ τώρα που είμαι 40.
2: Δεν μπαίνει.
0: 42. Δεν μπαίνω με τίποτα. Και το βλέπα, το βλέπαμε τώρα, μου λέει μα εδώ μπήκε. Και μπήκε μόνος του. Ναι ρε φίλε, ναι.
2: Και ξανά χθες πάλι.
0: Φαντάσου ότι εχθές που την ξαναείδαμε την τζουλήθρα αυτή, δεν τον αφήσαμε να μπει. Και τον είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά που ήταν 1,5 χρόνο πιο μικρός. Πολύ καλό φίλε, πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία στο Aqua Plus. Δεν ξέρω αν έχετε πάει.
2: Έχω πάει, έχω
0: ναι,
2: πάει.
0: Δεν ξέρω, με προσκλήσεις που κέρδισες με την αξία σου εδώ από το σταθμό.
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αλλά παιδιά, αλήθεια είναι πολύ ωραία. Δηλαδή για τα πάει. Παιδιά και τα ναι, λοιπά. Ναι. Έχει κάτι. Εγώ έμπαινα στις πισίνες αυτές που είναι για το Χουάν. Παίζαμε εκεί, είχε κάτι ένα φίδι, κάτι τέτοιο. Μετά πήγαμε και φάγαμε. Ωραία, εγώ πέρασα πολύ ωραία.
1: Μπουγάτσες και στο Aqua Plus.
0: Ναι, κουράστηκαν εμέν. Κουράστηκα γιατί δεν. Στο εκεί τώρα, άμα πας τώρα με τα παιδιά, δεν έχει. Α, χαλαρώσω
2: ναι,
0: λίγο.
2: Τέτοια.
0: Να, ναι, να κάνω λίγο. Όλη την ώρα είναι στο τρέξιμο.
2: Ναι, ναι.
0: Κουράστηκαν μεν λίγο, αλλά πέρασε πάρα πολύ ωραία, δε.
2: Αυτό μετράει.
0: Αυτό μπράβο, μετράει. Μπράβο. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και σήμερα θα σας δώσω και άλλες προσκλήσεις. Μια διπλή πρόσκληση θα δώσω που να πάτε με την αξία σας στο Aqua Plus στην Χερσόνησο. Α, να πω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Επειδή φτιάχνουν εκεί συνέχεια τους δρόμους τώρα, δεν ξέρω γιατί φτιάχνουν το δρόμο για να πάει στο Καστέλι πώς το λένε.
2: Τον ΒΟΑΚ.
0: Το ΒΟΑΚ στο αεροδρόμιο.
1: Τον ΒΟΑΚ.
0: Ναι, να προσέχετε εκεί. Να προσέχετε εκεί λίγο γιατί και εγώ μπερδεύτηκα λίγο και κόντυψα να φτάσω στη Ζιμπάμπουε. Το μάτι σου. Αν έχει κάποιο πρόβλημα στο μάτι σου, ξέρω τη λύση.
2: Κάτι μπήκε
0: και σένα στο μάτι σου.
1: Άλλο πάλι σήμερα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύσεις σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, good morning, την καλημέρα μας, 09 και 40 και 41 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, το The Mania Martis Morning Show.
6: Show.
0: Τέλος πάντων, έχω βρει ακόμα όνομα ακριβώς για την εκπομπή.
6: Προάλλες εγώ είδα μια μακέτα που έγραφε The Morning Show, The Morning Martis and Mania Show και λέω μπράβο, βρήκα μόνο για τέλος πάντων, ένα χρόνο.
0: Τέλος πάντων, breakfast show στα
6: μα
0: FM.
6: Μα κάτι με φαΐ έπρεπε να είναι, έτσι και
0: λες. Εννοείται ότι έπρεπε να είναι κάτι με φαγητό, ρε, η Μάνια. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τζορμπατζάκη, μου λέει κολλητέ μου, είσαι ο καλύτερος και ο πιο αντικειμενικός ραδιοφωνικός παρουσιαστής, παύλα ραδιοφωνικός παραγωγός, παύλα DJ που υπάρχει στην Ελλάδα. Thank you.
6: You're welcome.
0: Thank you. Λοιπόν, το Σάββατο ήμουν σε μια πάρα πολύ ωραία βάπτιση, όπως είπαμε και από την Παρασκευή, όπου δεν ξέρω αν είδατε κάποια story που ανέβασα στο,
6: Παναγία μου.
0: Στο προφίλ μου στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Ήμουνα με Κέλλη και Λεκίδου.
6: Ναι. Μεγάλη τιμή της Κέλλης.
0: Μεγάλη τιμή της Κέλλης, εννοείται. Μου είπε Παναγιώτης ο καλύτερος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες το καινούριο μου τραγούδι, μου λέει στην εκπομπή κτλ. Και ήμουνα και με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Αλλά και το συγκρότημα των One. Που είπαν το μάτια μου, εσένα σκέφτομαι, εσένα κάτ. Και μάλιστα έκανε λίγο μια παράφραση και έκανε λίγο χαβαλέ με ένα παιδί, το λέγανε Γιάννη. Και έλεγε Γιάννη μου, εσένα σκέφτομαι. Πολύ ωραία περάσαμε τέλος πάντων.
6: Μα στις πιο χάιβ αυτής πάλι εσύ παίζεις, ρε φίλε.
0: Εννοείται, ήταν στον κήπο των αισθήσεων. Την καλημέρα μου εκεί στα παιδιά στον κήπο των αισθήσεων. Και την καλημέρα μου και στα φιλαράκια μου που ήταν και μαγείρευαν παύλα έψιλαν και κάτι αντικριστά, κάτι τέτοια. Όπου στις 10.30 ώρα το βράδυ. Πήρα τη Μάνια τη Δανδουλάκη τηλέφωνο.
6: Άλλος ο χάμπαρος.
0: Να μιλήσει με τους ανθρώπους που μου λέγανε Παναγιώτης ο καλύτερος. Ευτυχώς που πήγε στην πρωινή ζώνη και ξεξυπνήσα, μου λέει λίγο που κοιμόμασταν, μου λέει λίγο εκεί με τη Μάνια. Λέω μισό λεπτό, λέω να την πάρω, λέω τηλέφωνο, να τη μιλήσετε. Και την πήρα 17 φορές και δεν το σήκωσε.
6: Μα του έκλεινα το τηλέφωνο. Σου έχω πει χίλιες φορές. Όταν σου κλείνω μία φορά το τηλέφωνο, δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτός του κλείνω το τηλέφωνο και με παίρνει μέχρι να ξεβαρεθεί. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Συγγνώμη, ρε Σιμάνια. 10:30 Σάββατο βράδυ.
6: Θα σε ρωτήσω τι έκανα 10:30 το Σάββατο.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλα τα παιδιά εκεί που ήταν από τον κήπο των αισθήσεων που μαγειρεύανε κτλ.
6: Αντικρισιέρα, είπεσαι.
0: Αντικρισιέρα, αντικριστό. Εγώ βέβαια δεν έφαγα.
6: Εγώ δεν. Θα σας πω ότι έχω πάθει το τελευταίο διάστημα.
0: 40 χρόνια.
6: Εγώ,
0: ναι.
6: Εγώ δεν το τρώω το αρνί. Ούτε αρνί ούτε κατσίκι.
0: Ναι,
6: δεν
0: ναι.
6: Το τρώω.
0: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν. Έτσι λοιπόν που λες, το τελευταίο διάστημα μου μυρίζει και θέλω να φάω λίγο την πετσούλα του αρνιού. Αν είναι καλό, δηλαδή αντικριστό, δεν μπορώ να φάω βραστό, τα σχένομαι.
0: Ναι.
6: Αλλά αν πετύχει το αντικριστό, του δίνω και καταλαβαίνει τις πετσούλες.
0: Ήταν ωραία, ήταν, αλλά εγώ τώρα επειδή είμαι σε μια φάση παύλα δίαιτας, παύλα προσέχω λίγο. Εντάξει.
6: Ναι.
0: Έφαγα πάρα πολύ ωραία. Είχε κάτι μια γραβιέρα εκεί και έφαγα με λίγο μέλι. Είχε και λίγο μέλι.
6: Έφαγα ένα κεφάλι γραβιέρα.
0: Τέλος πάντων, έφαγα λίγο.
6: Έχει πρωτεΐνη.
0: Λίγο σαλατούλα, είχε κάτι ελιές και μικρές και θρούμπες στις μεγάλες πράσινες. Πέρασα ωραία τέλος πάντων. Έφαγα ωραία. Κρεατάκι δεν έφαγα δηλαδή, α πούμε, αν ήταν ωραίο.
6: Μα έπρεπε να φας λίγο κρεατάκι.
0: Οι υπόλοιποι που ήταν στην παρέα μου εκεί φάγα. Να παίξουμε λίγο one τώρα.
6: Α, βεβαίως.
0: Αυτό το μάτια μου, εσένα σκέφτομαι. Και επιστρέφουμε σε λίγο, ladies and gentlemen, μείνετε εδώ.
6: Yes.

0: Club.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει
2: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
3: 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
8: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
7: Όχι.
8: Γι' αυτό έσπασε.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
9: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
10: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
9: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Buns κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
14: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
13: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
14: Άρε Ζήνονα.
13: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
15: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
16: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
15: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
17: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
18: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
0: Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
18: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
19: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
18: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
20: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
18: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
21: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
24: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
25: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
24: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα voice messages, τις φωτογραφίες σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας. Τι είναι αυτό, λάθος. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας λέτε τι συμβαίνει, ποια φανάρια δουλεύουν, ποια δεν δουλεύουν, πού σκάβουν, πού δεν σκάβουν. Και εμείς ενημερώνουμε τη σειρά μας τον υπόλοιπο κόσμο.
4: Μια και είπες και ανταποκριτές, σε ψήνει, ας πούμε, να πούμε την κίνηση.
3: Εννοείται ότι με ψήνει να πούμε την κίνηση, διότι. Μισό λεπτό να βάλω το κατάλληλο σποτάκι.
4: Ταυρομάχους, θα βάλεις.
3: Έχουμε σποτάκι για την κίνηση.
4: Όχι, ρε, δεν έχουμε.
3: Α, σποτάκι. Δεν έχουμε. Να βάλω τότε ένα ταυρομάχους. Μισό λεπτό, περίμενε.
4: Οπα,
3: να πω λοιπόν στους φίλους ακροατές ότι σκάβουν παντού. Έχουν σκάψει όλο το Ηράκλειο. Το μισό Ηράκλειο το σκάβουν για να βάλουν οπτικές ίνες. Το άλλο μισό Ηράκλειο το σκάβουν για να βάλουν οπτικές ίνες στις ΔΕΗ που πάνε από πάνω. Και το άλλο μισό Ηράκλειο το σκάβουν.
4: Κάνουν έργα.
3: Για να κάνουν έργα, να φτιάξουν τους δρόμους.
4: Δηλαδή αποκλείεται στην περιοχή σας να με έχετε σκάψει. Δεν παίζει αυτό. Αποκλείεται. Πείτε μου που είναι να μετακομίσω.
3: Ναι. Επίσης η αλήθεια είναι ότι εχθές που για άλλη μια φορά βρέθηκα στην Εθνική και έκανα το λάθος να μην στρίψω, να κατέβω από το Κοκκίνι, να πάω από τον Παλιό για να ξαναβγώ από τις Γούβες μετά να ανέβω απάνω. Έκανα το λάθος και περίμενα πάλι 40 λεπτά στην ουρά.
4: Τραγικό.
3: Σημειωτών τα αυτοκίνητα, φτιάχνουν εκεί τους δρόμους αριστερά και δεξιά, έχουν κλείσει τη νησίδα, έχουν κάνει μια.
4: Και πόσο καιρό θα είναι ακόμα.
3: Ναι, στην Εθνική αυτό είναι κάπου πάνω από τις. Τις γούρνες εκεί, γούβες κάπου εκεί κοντά. Λοιπόν, πάμε στην κίνηση, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, αφήνουμε γούρνες, γούβες και πάμε Ηράκλειο, όπου βλέπω εδώ πέρα ότι στην Ικάρου έχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Πάρα πολύ κίνηση έχει Καζαντζίδη, παιδιά, στην κάθοδό της. Στην Αντιστάσεως, λίγο κίνηση στα Φανάρια, βλέπω, όχι κάτι το τρομερό. Αλλά κατεβαίνουμε κέντρο και Ιδωμενέως, Δουκός Μποφόρ, Πλατεία Ελευθερίας, αρκετή κίνηση. Δημοκρατίας μόνο στα Φανάρια. Η Εύανς έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Η Αγίου Μινά και η Καλοκαιρινού. Βλέπω λίγο κίνηση στην κάθοδο της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αλλά και της Πλαστήρα. Διακεκομένη κίνηση σε Μήνος και Μάχης Κρήτης, όχι κάτι το τρομερό. Αρκετή κίνηση στην κάθοδο της 62 Μαρτύρων, ενώ βλέπω κινησούλα αρκετή στη Γιώφυρο. Στην Αμουδάρα βλέπω πολλή κίνηση, αλλά και στο κέντρο του Γαζίου.
3: Αυτά είναι ωραία. Αυτά μας αρέσουν. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram της Μάνιας. Είναι Δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια. Να στέλνετε μηνύματα, βίντεο, αφιερώσεις και τα σχετικά.
4: Βεβαίως.
3: Εννοείται στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Και εννοείται στο δικό μου το Instagram, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok και τα σχετικά. Συμφωνείς, Μάνια?
4: Δε Παναγία μου, εγώ
3: δεν
4: συμφωνώ.
3: Λοιπόν, διάλεξε τώρα τι τραγούδι θες να βάλουμε. Πες μας εσύ που ξέρεις, όχι καψούρικα αυτές τις ιδέες που ζητάς. Κάνα ανεβαστικό.
4: Πες του Μάγκα, ξέρεις.
3: Ναι, το θυμάμαι ένα πατέρα από παθή. Θυμάμαι ένα πατέρα.
4: Το τελευταίο βράδυ μου.
3: Το τελευταίο βράδυ μου. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Μαρία. Μου λέει καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Λέω καλημέρα, κυρία Μαρία. Μου λέει αν μπορείτε να μας φέξετε λίγο Αντώνη Ρέμο από τα παλιά. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο Αντώνη Ρέμο από τα παλιά.
4: Ποιο θα βάλεις τώρα από τα παλιά, μην είναι καψούρικο, δηλαδή να είναι ωραίο.
3: Το αδιάβαστα μηνύματα. Γιατί παλιά.
4: Δεν είναι παλιό το αδιάβαστα μηνύματα.
3: Γιατί είναι μέχρι και δύο χρονών παλιό,
4: δεν
3: θεωρείται.
4: Εννοεί αυτό η κοπέλα. Βάλε το μέχρι το τέλος του κόσμου. Εννοεί τέτοια τραγούδια. Δεκαετίας πλας.
3: Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι το τέλος
4: του κόσμου. Σου είπα αυτό το τραγούδι θέλω να μπω στο γάμο μου όταν παντρευτώ κάποια στιγμή από 80 χρόνια.
3: Γιατί να. Που, ωραίο είναι, γιατί.
4: Δεν
3: γιατί
4: είναι πολύ ωραίο. Αυτό
3: είναι. Εντάξει. Κανονικά, να κάνω μια μικρή παρένθεση, μια και το έφερε τώρα η κουβέντα. Στο γάμο, θεωρώ εγώ, στην είσοδο πρέπει να είναι ένα τραγούδι το οποίο κάτι να σας έχει σημαδέψει.
4: Άσε μας μωρέ που μπήκαν όλοι φέτος με τις καμπάνες. Τι τους σημαδέψαν οι καμπάνες?
3: Καμπάνες επειδή λέει πες μου το ναι και καλά και
4: επειδή πού τους σημάδεψε το τραγούδι αυτό?
3: Εντάξει, λέω επειδή είναι.
4: Εσύ πώς μπήκες εσύ?
3: Εγώ μπήκα με το φάρο του Μαραβέγια.
4: Α, σας σημάδεψε αυτό το τραγούδι, δεν είναι το βάζω σε όλους τους γάμους,
3: Όχι, δεν, με σημάδευε γιατί όταν πηγαίναμε εκείνη την περίοδο κάναμε σε μια σχολή Λάτιν, κάναμε Λάτιν και τα λοιπά. Διότι είμαι και γνωστός Λατίνος χορευτής. Τέλος πάντων, κάναμε Λάτιν και χορεύαμε αυτό το τραγούδι εκείνη την περίοδο. Τέλος πάντων, το. Να, το φάρο.
4: Έχουν μπει οι μισοί άνθρωποι που ξέρουν παίρνουν αυτό το τραγούδι.
3: Τέλος πάντων, εμείς με αυτό μπήκαμε τώρα.
4: Τι να σου πει τώρα.
3: Φίλε, μπες εσύ μου ποιο θες τώρα.
4: Να σε καλά.

0: μου.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
2: Τρελό καλοκαίρι.
3: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, έχουμε το Μανώλη στο τηλέφωνο. Μανώλη, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Μανώλη. 15 Αυγούστου.
5: Καλή εβδομάδα.
4: 15 Αυγούστου γιορτάζω. Της Παναγίας, της Παναγίας.
5: Να σε πάρω, σε πω χρόνια πολλά.
4: Να με πάρεις, δεν θα το σηκώσω ποτέ, να με πάρεις. Μανώλη, εννοείται θα το σηκώσω. Μανώλη, η Κωνσταντίνα η Παπαδοπούλου, που την είδα προχθές, ήμασταν εκεί στο, στο Γρηγόρη που έχει τα κοτόπουλα, ξέρεις, στη Λεωφόρο Γνωστού.
5: Να
4: στείλουμε την καλημέρα μας εκεί στο Γρηγόρη με τα κοτόπουλα, την είδα εκεί την Κωνσταντίνα.
5: Καλημέρα μου, τα κοτόπουλα του Γρηγόρη.
4: Καλημέρα τα κοτόπουλα του Γρηγόρη. Μου λέει, μα πού τον ευρύκες, μου λέει το Μανώλη πάλι. Λέω, δεν τον ευρύκα εγώ, με ευρύκε ο Μανώλης.
5: Παλιά δεν είμαστε μαζί.
4: Μα παλιά είμαστε μαζί, κάναμε παρέα, ναι, είμαστε πολλοί φίλοι.
5: Παρέα, παλιά. Η Κωνσταντίνα πού είναι τώρα.
4: Η Κωνσταντίνα αυτή την ώρα πρέπει να κοιμάται. Δηλαδή 10 και 20 γιατί πήγε στο Σαμόλι το Σάββατο. Δεν πρέπει να έχει ξυπνήσει ακόμα από το Σαμόλι αυτή.
5: Επήγε με τον άντρα τη.
4: Με τον άντρα τη επήγε, με τον άντρα τη.
5: Με τον άντρα, παντρεμένη είναι.
4: Παντρεμένη, αλλά εντάξει, μπορεί και να χωρίσει. Ποτέ δεν ξέρει, όλοι χωρίζουνε. Η Κωνσταντίνα δεν χωρίσει.
5: Γιατί την είχα δει με τον άντρα τη.
4: Ναι, ο άντρα έχει ωραίο όνομα, το λένε Παναγιώτη, Παναγιώτη.
5: Παναγιώτη,
6: να τον πάρεις και αυτό να του πεις χρόνια πολλά της Παναγίας.
4: Να τον πάρεις και αυτό να του πεις χρόνια πολλά της Παναγίας του Παναγιώτη.
5: Να του Παναγιώτη,
4: ναι, ναι, ναι.
5: Η Κωνσταντίνα είναι.
4: Η Κωνσταντίνα, όχι, αυτή που μιλάει εδώ είναι μια που σ' αγαπάει και τη λένε Μάνια Δανδουλάκη.
5: Λες και πολλά χαιρετήματα.
4: Ναι, ναι, πολλά χαιρετήματα.
6: Να είσαι καλά, ανταποδίδω.
4: Εντάξει, ανταποπέρνω. Καλημέρα, Μανώλη.
5: Ένα τραγούδι θα μου βάλει.
4: Ό,τι θέλει ο Μανώλης μου, τι θες.
5: Παλιό, παλιό δεν έχεις, κανένα παλιό.
4: Έχω Βούλα Πάλα, Ταλιούρη, Περπινιάδη, τι θες.
5: Βούλα Πάλα, βάλε κανένα παλιό.
4: Θα βάλω το μοιάζω με ένα δέντρο.
5: Θέλω μου το Μανώλη για το Γρηγόρη.
4: Εντάξει, αδερφέ μου. Εντάξει, καλημέρα, γεια. Καλημέρα.
6: Τι είναι Βούλα Πάλα.
4: Η Βούλα Πάλα είναι μια τραγουδίστρια τη εποχή σου, Μανιά.
6: Να πάρτο.
4: Που άκουγες εσύ όταν ήσουν στο αυτοκίνητο με τον πατέρα σου και κάνατε βόλτες τότε που σε πήρα το μυευτήριο. Σε ποιο μυευτήριο γεννήθηκες?
6: Στο μητέρα.
4: Στο μητέρα γεννήθηκες που σε πήρε και έλεγε: είμαι πάρα πολύ χαρούμενο με το που είδε το
6: κόμμα. Αλλά εκεί φαίνεται η ηλικία μου. Ναι. Το παλιό μητέρα, όχι το καινούριο. Είναι το παλιό.
4: Ναι. Και με το που είδε το λαμπάκι να ανάβει να λέει: κορίτσι, λέει πατέρα σου, μπράβο! Τι κορίτσι έβγαλα, Θεέ μου.
6: Να ξέρεις τι μου έλεγε ο πατέρας μου.
4: Και έβγαλε σένα.
6: Να ξέρεις τώρα, μ' ακούει ο μπαμπάς μου. Ναι. Αλλά το φέρω με το επόμενο τραγούδι. Ναι, Βούλα
4: ναι.
6: Πάλα.
4: Ναι, ναι.
6: Ο μπαμπάς μου, εμένα, μου λέγω παιδί μου, να ξέρεις. Αγόρι ήθελα να κάνω.
4: Εννοείται.
6: Αλλά μου λέει, το έχω μετανιώσει γιατί εγώ έκανα μια κόρη που κάνει για 10 άντρες.
4: Ηρέμησε, μάνα.
6: Ψέματα λέει ο μπαμπάς μου.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Πάρ' το
4: ναι.
6: Να στο πει.
4: Ηρέμησε, Μάνια Δανδουλάκη, γιατί τα ίδια έλεγε και στην ταινία το Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες και ο.
6: Βεβαίως.
4: Για την κόρη του.
6: Γιατί δεν ήταν μάγκας. Αυτή ήταν μάγκας.
4: Πώς τη λένε.
6: Τη Βουγιουκλάκη, μωρέλα.
4: Ναι, τη Βουγιουκλάκη, τη Βουγιουκλάκη. Αλίκη Βουγιουκλάκη.
6: Λοιπόν, φίλοι μου, φίλοι μου.
4: Τέλος πάντων, πάμε τώρα στη Βούλα Πάλα. Βούλα Πάλα, λοιπόν, είναι μια.
6: Τραγικό όνομα για να κάνεις καριέρα.
4: Γιατί
6: βέβαια.
4: Έκανε μεγάλη καριέρα.
6: Γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και όλα αυτά που υπάρχουν τώρα σήμερα.
4: Γιατί τι σχέση έχει το.
6: Καμία σχέση, αλλά ήθελα να πω μια λέξη που μου αρέσει.
4: Ναι, λοιπόν, αυτή έχει πει πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Ένα από τα πάρα πολύ ωραία της τραγούδια είναι το «Μοιάζω με ένα δέντρο μαραμένο».
6: Έλα Παναγία μου.
4: Μοιάζω με ένα δέντρο μαραμένο. Δεν το έχεις ακούσει ποτέ σου?
6: Ποτέ.
4: Ταλιούρι, δεν έχεις ακούσει Ταλιούρι ποτέ?
6: Τι είναι αυτά που λες ρε?
4: Ονόματα.
6: Μα είναι τώρα το Πάλα και το Ταλιούρι είναι ονόματα για να κάνεις καριέρα. Δεν υπήρχε ένας μάνατζερ εκείνη την εποχή.
4: Δεν υπήρχε.
6: Να τους αλλάξει το επίθετο. Μα είναι υπήρχε. Δηλαδή Μάνια Πάλα.
4: Μάνια Πάλα, ναι. Βούλα Πάλα.
6: Μάνια Παλιούρι. Να κάνω. Να είμαι πρωτόνομος από ζού και γίνεται.
4: Πώς τη λένε,
6: Μάνια Παλιούρι.
4: Όχι, δεν είπα.

0: Δεν το σε ακούς ποτέ. Έλα,
1: μα στορκίζομαι.
0: Αποκλείεται να μην το σε ακούσει, ρε Σιμάνια. Αποκλείεται.
1: Τι να σου πω, να μην σου σώλεξα, να κάνω αντάβιες. Αλήθεια σου λέω.
0: Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ παλιό. Το 77 είναι. Το 1977 είναι το,
1: δηλαδή,
0: το τραγούδι.
1: Πότε θα μπορούσε να ήταν.
0: Μπορούσε να ήταν το 40. Μα ο στίχος.
1: Το 21 ήταν.
0: Ο στίχος είναι ωραίος. Μοιάζω με ένα δέντρο μαραμένο μέσα σε ένα κάμπο ξεχασμένο. Βασανίζομαι όλες τις ώρες. Με χτυπούν οι βροχές και οι μπόρες.
2: Μέσα φτωχό ερήμο κλείσει.
0: Να το αφιερώσουμε εδώ πέρα σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε, που είναι συντονισμένα εδώ στο Music Club 105,8. Αυτά τα έπαιζε ο Σάντογκαν, τα τραγούδια.
1: Σάντογκαν.
0: Ναι. Και τα έπαιζε.
1: Καλημέρα να πούμε εδώ πέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει από το δρόμο. Στον Πάνο που μας ακούει, μας έστειλε και βίντεο ότι μας ακούει από το δρόμο.
0: Ποιος.
1: Μόνο στέλνω, δεν πρέπει να μην είναι ότι μας ακούνε.
0: Α, παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη τώρα, εντάξει.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο, Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
10: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
5: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
11: Και τα παιχνίδια μου?
12: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματική χώρη. Μαστορέματα.κρήτης.gr.
11: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
13: Για φημίσεις! Γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club
1: 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 10 και 42 και 13 δευτερόλεπτα. Είμαστε
3: μωρέ,
2: εδώ.
3: Πώς περνάει η ώρα με τόσο να καλή παρέα.
2: Άμα έχεις καλή παρέα, μάνια. Μα τα ξέρεις.
3: Εσύ τα ξέρεις. Καλύτερα από όλους.
2: Εσύ τα ξέρεις. Μάνια, να μας πεις σε παρακαλώ τον καιρό.
3: Βεβαίως.
2: Εννοείται, ευχαριστούμε πολύ.
4: Κυρίες και

0: χρόνια σε ακούμε!
1: Έλα, για πες.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και ακροατέ, Δευτέρα σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδος, 3 του Αυγούστου. Καλό μήνα, είπαμε.
1: Καλό μήνα να πούμε στον κόσμο. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, αγαπές. 30 ναι. βαθμοί Κελσίου για το Ηράκλειο. Συνεχίζει λίγο αέρας. 5 μποφόρου βορειοδυτική άνεμη. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία είναι στου 30 με 5 μποφόρου βορειοδυτικού.
1: Ωραία.
2: Και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο λίγο πιο πεσμένο ο αέρας με 29 βαθμού Κελσίου και 4 μποφόρου βόρειους ανέμους με ήλιο, ενώ στα Χανιά, πάντα καλύτερα τα Χανιά, η θερμοκρασία στους 30, 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι και ηλιοφάνεια.
1: Ναι. Γενικότερα ο καιρός δεν είναι, δηλαδή αυτά με τα μελτέμια που έχουν ξεκινήσει από τέλη Ιουλίου, δηλαδή 25 του μήνα ξεκίνησε να φυσάει και τα λοιπά, και έχει πάει τώρα 3 Αυγούστου και ακόμα δεν έχει ηρεμήσει.
2: Όχι, πραγματικά δεν ξέρω τι φασούλα είναι αυτή. Ειλικρινά, ναι. εγώ ξέρετε ότι δεν βουτώ κιόλας. Να σας πω ότι πέρασε χθες, θα σας ενδιέφερε.
1: Εννοείται, μάνια, σε παρακαλώ,
2: λοιπόν,
1: εννοείται.
2: Πήγα σε μια παραλία εχθές, δεν θα πω σε ποια.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Που εγώ δεν πάω γιατί εμένα δεν μου αρέσει ταλαιπωρία. Δηλαδή, εγώ αν μπορούσα να παρκάρω το αμάξι ακριβώς έξω από την άμμο, να βουτήξω και να ξαναμπω. Που δεν βουτάω, αλλά βούταγα.
1: Ναι.
2: Και να ξαναμπω μέσα στο αμάξι θα το έκανα.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Εκεί τέλος πάντων έχει πολλά σκαλιά, ανέβα, κατέβα. Εγώ δεν την παλεύω. Δεν ήθελα να πάω. Τότε γυρίσω ο κολλητός μου, ο Ανδρέας. Τον ξέρεις τον Ανδρέα από τα καράβια.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: λέω, δεν γίνεται τώρα να του πω όχι γιατί θα με βρήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Και λέω, λοιπόν, α πάω, μωρέ. Και πάω. Να, στο λόγο της τιμής μου ήμουν 40 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Από την κίνηση τώρα
2: και καλά. Έκανα, όχι, έφτασα γρήγορα. 40 λεπτά ήμουν στο πάρκινγκ.
1: Α, δεν μπορούσε
2: να. Και περίμενα να δω να βγει κάποιος να μπει.
1: Περίμενε δύο λεπτά γιατί.
2: Και
1: με,
2: το έφτιαξα
1: γιατί
2: τελικά.
1: Γιατί με παίρνει ο γιος μου τηλέφωνο. Έλα, Γιώργο. Γιώργο, έλα, σε ακούω. Δεν μιλάει.
2: Ίδιος ο πατέρας του.
1: Μα γιατί ο πατέρας του είναι λαλίστατος.
2: Έτσι κάνει. Εσύ τα έχει τα παιδιά. Το σε παίρνει, το κλείσα, ξαναπαίρνει. Ίδιοι είστε. Ίδιοι. Για τον Χριστό.
1: Μα με θέλει, τι να κάνω, με αγαπάνε.
2: Μα εγώ δεν σε θέλω, γιατί με παίρνει σε μένα είναι το θέμα.
1: Ναι, τέλος πάντων, τέλος. 40 λεπτά περίμενε στο πάρκινγκ.
2: 40 λεπτά μπρος πίσω το αυτοκίνητο. Η παραλία σου αυτή είναι και σε μια πλευρά του Εθνικού. Πρέπει να μπει συγκεκριμένο
1: πάρκινγκ. Στο Τζούτσουρα, φίλε.
2: Ναι, ναι, στο Τζούτσουρα θα πάω κι εγώ να ψερεύω λίγο κεφαλάκια.
1: Ναι.
2: Με τα πόχη.
1: Νότια Κρήτη, φίλε. Τσούτσουρα, Καστρί εκεί δίπλα κτλ. Που και Τσούτσουρα έχει αναβαθμιστεί και έχει πάρα πολύ κόσμο τώρα, τέλος πάντων.
2: Μετά που πήγε εσύ στην
1: Μετά που πήγα εγώ. Αλλά τέλος πάντων τώρα, λοιπόν, λίγο πέγγιζινά.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και
0: για την παρέα.
1: 51 πήγε ρε φίλε.
0: Και 51 και 42 δευτερόλεπτα, δηλαδή κοντά και 52, δηλαδή 11 παρά 10.
1: Άκου τώρα να δεις, πριν φύγουμε να σου πω για τον Ben Affleck.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συμμετείχε στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος και πήρε το εκατομμύριο, ρε φίλε.
0: Ναι, το είδα. Ότι,
1: το είδες?
0: Ότι παίξανε, πήγε σε ένα παιχνίδι και καλά για φιλανθρωπικό.
1: Βέβαια, όλοι αυτοί πάνε και στην Ελλάδα το κάνουν,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, για φιλανθρωπικό σκοπό και έπαιζαν εκεί του κουντούκου, του κουντούκου, του κουντούκου και πήρε, φίλε, 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι εκατομμυρίουχος. Όχι ο δικός μας που δίνω πέρα 100-200 χιλιάρια και λέει εκατομμυρίουχος.
1: Ναι, αυτό πραγματικά ήθελα να στο σχολιάσω κάποια στιγμή. Δεν είναι για παλιά, α πούμε, που υπήρχαν οι δραχμές και το έδινε το εκατομμύριο. Το κατανοώ τώρα, γιατί δεν γίνεται χιλιαριούχος.
0: Χιλιαριούχος, ναι. Το παιχνίδι πρέπει να γίνει χιλιαριούχος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 13 του μήνα, σε 10 μέρες. Στο Κούμπα Seaside Experience, παρέα με το Music Club 105,8. Και βέβαια θα κάνω warm up εγώ. Θα παίξω εγώ μουσική δηλαδή.
1: Warm up. Σε όλα τα μεγάλα event, ποιος κάνει warm up?
0: Η Μάνια. Η Μάνια η Δανδουλάκη, η καλύτερη.
2: Music Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κούμπα Seaside Experience στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αγαπημένοι φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα για σήμερα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία με την μοναδική, τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
3: Και τον ανεπανάληπτο τον Παναγιώτη το Μάρτι.
2: Όχι, αλήθεια είναι αυτή, αλήθεια είναι αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Σταμάτη που μου έστειλε μήνυμα. Λέει τα τραγούδια αυτά που βάλατε προηγουμένως, αυτά τα τραγούδια που τα έπαιζε, μου λέει ο Σάντογκαν, ο Λάκης ο Υπάρχο, ο Μιχάλης ο Τζερόνιμος και ο Κρητικός Αστέρας.
3: Και ο Μπάμπης ο Ζουγιάς.
2: Αυτοί είναι πειρατές, ραδιοπειρατές παλιά. Ο Λάκης ο Υπάρχο είναι θείος μου εμένα.
3: Όπα.
2: Ναι, ο Λάκης ο Υπάρχο.
3: Ο Λάκης ο Υπάρχο.
2: Ναι, ο Λάκης ο Υπάρχο.
3: Ο Μπάμπης ο Ζουγιάς, ο Γιώργος ο Κοντζήλας.
2: Τέλος πάντων, εσύ τώρα δεν τα ξέρεις τώρα αυτά. Τώρα εντάξει, ο Μινάς ο γιος του είναι εξάδερφός μου δηλαδή. Το ποδηλατάδικο Μινάς.
3: Πού κολλάει αυτό?
2: Όχι, απλά στο λέω γιατί μπορεί να μην τους ξέρεις.
3: Τα ξαδέρφια σου μου λες.
2: Απλά λέω το ταλέντο.
3: Εμένα η Μαριλέτα, η Ρίτα.
2: Ναι, αλλά το ταλέντο της ραδιοφωνίας είναι οικογενειακό μας. Κατάλαβες, αυτό ήθελα να πω.
3: Αυτοί μου μάθανε.
2: Ναι, από εκεί ξεκίνησα. Με πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό ξεκίνησα. Μα νιώσα και εσένα που ήρθες κατευθείαν στο νούμερο ένα ραδιόφωνο για μας το πες ιστορία. Κατάλαβες.
3: Ναι, αυτό λέει πολλά για το ταλέντο μου, αγάπη.
2: Ναι, για το ταλέντο σου. Ναι, εντάξει, λοιπόν, αλλά ευχαριστούμε. Γεια σας τώρα.
3: Τσάω.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευή. Χωρίς όρια.
5: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
6: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
6: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
5: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
6: Ocean Seaside στην ανάληψη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
9: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
8: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
9: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
8: Σακλαμάκι σου λέω!
9: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
8: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ και το καλοκαιρινό κορίτσι είναι εδώ. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό Αύγουστο. Αυγούστιας επιτέλους. Και μπήκε έτσι και πάρα πολύ ζεστά. Σήμερα έχει ανέβει και η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Νομίζω νότια όμως κάνει πιο πολύ ζέστη. Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου εδώ στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική. Θα περάσουμε ζάχαρη και μέλι μέχρι τις 2 με την καλύτερη ελληνική μουσική, με τα νέα της ημέρας, τους διαγωνισμούς, τα δώρα μας. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά και τις εξόδους που θα κάνετε πάλι παρέα με το ραδιόφωνο μας. Σήμερα γιορτάζει ο Ολύμπιος και η Σαλόμη, από ό,τι βλέπω στο μερολόγιο. Χρόνια σας πολλά. Και να ευχηθώ και χρόνια πολλά σε όσους και όσες έχουν τα γενέθλιά τους. Επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ο αριθμός Viber του σταθμού μας είναι 6970 11 10 58. Και εννοείται είμαστε στα social, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok. Εκεί που είμαστε πάντα ενεργοί. Θα ξεκινήσω πολύ πολύ δυναμικά με Λένα Ζευγαρά. Θα. Έτσι λέγεται το νέο της τραγούδι. Προφανώς αφιερώνεται σε εκείνους που είναι όλο θα. Και μετά στην πράξη τίποτα.

0: παρέα με όλο τον κόσμο που ακούει δυνατά και σήμερα το Music Club 105,8, αλλά και με τους αγαπημένους μας χορηγούς. Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι Ocean Seaside βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για το μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, αλλά και για να δοκιμάσει την υπέροχη κουζίνα που έχει ετοιμάσει ο σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης. Δροσιστικά κοκτέιλς και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λελεντάκι Σου όμως, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17, με μια υπέροχη αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν. Η Calco Cretan Aluminum Construction στα πεζά Ηρακλείου για τους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στη χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου και φυσικά σίτες, ακόμα και με χρωματιστό πλαίσιο. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και Maison, εκεί όπου θα βρεις τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή σε όποιες διαστάσεις επιθυμείς. Και τέλος, οι αναδρομές στις Αρχάνες για τον πιο τέλειο γάμο και για μια ονειρεμένη βάπτιση. Οι αναδρομές Hall αλλά και τα δύο κτήματα Ήδη και Καλύστη είναι στη διάθεσή σας για πανέμορφες και μοναδικές εκδηλώσεις.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
1: Λουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε νομίζω ο Αύγουστος, με μια τεράστια συναυλία, με το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού, με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παιδιά, τη συναυλία ήταν αυτή. Παίζει να έχει και πάνω από 8.000 κόσμο, έτσι. Και να πω και συγχαρητήρια στον Γρηγόρη Σαμόλη που ήταν εξαιρετικός όπως πάντα και πολύ συγκινημένος με τον κόσμο που είδε. Και πολύ νεολαία, πολύ νεολαία. Αυτό μας κάνει χαρούμενους, διότι ο Γρηγόρης Σαμόλης έχει καταφέρει νεολαία να ακούει πάλι κριτικά. Συγχαρητήρια στην κεντρική λέσχη του Office στη Θύρα 4, στους Snakes FC, σε όλους εκείνους που διοργάνωσαν αυτή την πάρα πολύ ωραία βραδιά που ήταν σύσσωμο όλο το Ηράκλειο και όλη η Κρήτη. Και εννοείται το ραδιόφωνο όμως που ήταν ο χορηγός επικοινωνίας, διότι χωρίς Music Club 105,8 δεν γίνεται τίποτα σε αυτή την πόλη, να τα λέμε και αυτά. Νομίζω ότι όσοι ήσασταν εκεί, περάσατε πάρα πολύ ωραία το Σάββατο το βράδυ. Θα σας μείνουν αξέχαστες αυτές οι στιγμές. Ήταν μοναδικά η διοργάνωση. Τέλεια, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και πάμε τώρα σήμερα, γιατί είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου και περιμένουμε την κλήρωση να δούμε ποια θα είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη μας. Με μεγάλη αγωνία. Και 12 Αυγούστου φυσικά είναι το Super Cup, δεν πρέπει να λείψει κανείς. Όφη παίζει με την ΑΕΚ για τον δεύτερο τίτλο. Μακάρι να πάρουμε και αυτό το κύπελο. Στο τιμής Ένεκεν, το θέλουμε πάρα πολύ. Και εσείς μην ξεχνάτε να βγάζετε τα διαρκεία σας, παιδιά. Τα διαρκεία πολύ, πολύ γρήγορα για να είστε σε όλους τους αγώνες, για να είστε στο. Με τον όμιλο στους ομίλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, έρχεται και εκείνος, και να περάσουμε σε διαφημισούλες και επιστρέφω σε λίγο κοντά σας.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα. Γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση. Είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Εκθεσιακή.

0: Η διπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό. Με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
6: Ο Music Lab 105,8 παρουσιάζει.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό.
6: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
8: Τάκη, ζεσταίνομαι.
9: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
8: Τάκη, κρυώνω.
9: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
8: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
9: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
8: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
5: Μητάρας Aluminium Technology.
8: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
5: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολα και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
8: Mitaras Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στο Music Club 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε με Νίκο Οικονομόπουλο και βιογραφικό για το δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή μα. Παρέα με Music Club 105,8 και με όλου εσά που έχετε ήδη πάρει τηλέφωνο, έχετε στείλει μηνυματάκια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλου σα. Καλό μήνα και πάλι. Να στείλω πολλά, πολλά φιλιά στο Μάριο που μα ακούει από τη δουλειά αυτή τη στιγμή. Στο Μάνθο που τηλεφώνησε και θέλει κάτι έτσι από παλιέ επιτυχίε. Μα παίζουμε και παλιά έτσι. Πολύ ωραία και ευχαριστούμε για τα καλά σα λόγια ότι κάνουμε ωραίο πρόγραμμα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ειδική εκπομπή έτσι κάθε βράδυ 8 με 10 με τον τώρα μα, τον Back in Time. Όπου ακούτε μεγάλες παλιές επιτυχίες και φυσικά εναλλάσσονται με τις καινούργιες και με όλα αυτά που πρέπει να μαθαίνετε πρώτοι από τον Music Club 105,8. Όπως είναι και η επόμενη είδηση που θα σας πω. Στούντιο 4 έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Κατερίνα Καραβάτου, Χρήστος Φερεντίνος. Δεν ξέρω αν είναι ζευγάρι και στη ζωή. Πάντως τηλεοπτικό ζευγάρι θα είναι σίγουρα. Μιλάμε για τη μεταγραφή της χρονιάς. Πάνε στην Αρτένα και αναλαμβάνουν το Στούντιο 4, αυτή την τόσο πολύ ωραία εκπομπή και καλωστημένη. Μία νέα εποχή ξεκινά λοιπόν. Θα τους βλέπουμε κάθε μεσημέρι από τις 3 μέχρι τις 6, ένα τριωράκι ολόκληρο στην Ερτένα. Έχουμε και τη φωτογράφηση την επίσημη που είναι μαζί. Στούντιο 4 από τις αγαπημένες εκπομπές που έχουν μεγάλη θέση και ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι με το χιούμορ τώρα της Καραβάτου και του Φερεντίνου θα γίνει έτσι και πιο ανάλαφρη η εκπομπή. Θα γίνει πάρα πολύ ωραία. Θα ταξιδεύει λέει, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες που αξίζει να προβληθούν. Και θα είναι μαζί τους και ο Γιάννης Κορδόνης, ο οποίος φεύγει από την Ατελεία Γερμανού και προσθέτει τη δική του δυναμική και τη φρέσκια του ματιά στην καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή. Οπότε από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή, Στούντιο 4 με Κατερίνα Καραβάτου και με Χρήστο Φερεντίνο πλέον στην ΕΡΤ. Ένα καλή αρχή να ευχηθώ, γιατί και οι δύο είναι από τους αγαπημένους μου παρουσιαστές. Νομίζω ότι θα τα πάνε εξαιρετικά καλά και θα έχουμε και άλλα πολλά καινούργια στην ελληνική τηλεόραση. Θα σας τα λέμε.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Music Lab 105,8, νούμερο 1 στις επιτυχίες και νούμερο 1 και η εταιρεία Μαρκάκης με τα οπτικά, τα υπέροχα οπτικά, τα οποία βρίσκεται με εκπτώσεις 50% αυτή την περίοδο και μέχρι 31 Αυγούστου, παιδιά, θα κρατήσουν αυτές οι εκπτώσεις. Οπότε μπαίνετε στο markakis.gr για να επιλέξετε τα γυαλιά που θα σας συντροφεύουν στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τα φυσικά καταστήματα, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33 που είναι το κεντρικό, πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 15 στα Λιοντάρια, το δεύτερο κατάστημα, Βέροφ 21 και Δικαιοσύνη 41. Γιατί το στυλ ξεκινά από το βλέμμα και εμείς πρέπει να φοράμε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου που να ταιριάζουν στο πρόσωπό μας. Μπείτε στο markakis.gr να βρείτε τις μεγαλύτερες εταιρείες σε οπτικά, όπως Ray-Ban, όπως Prada, Gucci, Tom Ford, Dolce Cabana, Saint Laurent, Celine και άλλες πολλές εταιρείες. Έχουμε και μεγάλο διαγωνισμό στη σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνεις, μας ακολουθείς, βλέπεις την αφισούλα που λέει οπτικά Markakis και κλήρωση την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη θα κάνω την κλήρωση για να σας δώσω μια δώρο επιταγή αξίας 180 ευρώ. Να πάτε να πάρετε τα Ray-Ban που τόσο πολύ τα αγαπάω. Και πάνε παιδιά και σχεδόν σε όλους, σε όλα τα πρόσωπα πάνε τα Ray-Ban. Ένας θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Οπότε μπαίνετε πολύ γρήγορα να πάρετε μέρος και σε αυτόν εδώ τον διαγωνισμό. Πάμε σε break και επιστρέφω σύντομα κοντά σας.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευή. Χωρίς όρια.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
6: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Αύριο Χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάρτερου. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-45-289-419. Μεγάλη χορηγή. Χυμοεμπορική Θεοδοσιάδης. Προϊόντα Γάλακτος Λαζονικολής. SP Graphics Παρασύρη Σολομών.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
12: Από την κορυφή.

0: με τον Μιχάλη Καρακατσάνη.
1: Music Lab 105,8.
2: Πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Όλο πιο πάνω μας η Βίση, για να δούμε όμως και τον αέρα. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε σένα. Δύσκολο Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ. Και στενάχωρο.
3: Δύσκολο και στενάχωρο, πολύ σωστά. Η νέα εβδομάδα τώρα ξεκίνησε και θα έλεγα ότι θα είναι αρκετά δροσερή, αλλά και σχετικά ανεμότητα. Και τι εννοώ. Mm-hmm. Θα πέσει η ένταση των ανέμων, ευτυχώς, αλλά και πάλι θα διατηρηθεί το μελτέμι με εντάσεις κοντά στα 4 με 6 ποφόρ μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Θερμοκρασιακά θα είμαστε, θα έλεγα, καλά, μιας και η θερμοκρασία στα αστικά κέντρα θα βρίσκεται μεταξύ των 30 και 31 βαθμών, στους 33-34 βαθμούς στα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού μας. Με το μελτέμι, οι βόρειοι άνεμοι να αγγίζουν τα 4 με 6 ποφόρ, κυρίως και πάλι με τις ανατολικές περιοχές. Όμως τα νοτιότερα τμήματα ενδέχεται οι ρηπές του ανέμου για κάποιες στιγμές να ξεπερνάνε και τα 6 ποφόρ. Θα είναι όμως ρηπές και όχι ο συνήθις άνεμος, θα είναι ο άνεμος ο οποίος θα δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Προσοχή όμως και αυτή την εβδομάδα και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει κρυσταλλιά.
2: Άρα και αυτή τη εβδομάδα προσέχουμε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μαζί ότι δεν ανάβουμε φωτιές στην Ήπεθρο. Προσέχουμε πάρα πολύ τις κινήσεις μας. Διότι ήταν πάρα πολύ δυσάρεστα όλα αυτά που έχουν ζήσει και που συνεχίζουν ακόμα έτσι να μένονται κάποιες φωτιές. Βέβαια.
3: Γιατί και στην υπόλοιπη χώρα παραμένουν οι άνεμοι ενισχυμένοι. Το καλό θα έλεγα ότι αυτή την εβδομάδα πέφτει λίγο η έντασή τους και στα όρια και στα πλαίσια τα οποία αναφέραμε προηγουμένως.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι, λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή την εβδομάδα. Θερμοκρασιακά είμαστε καλά, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Μια ανοιχτή ζέστη. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στα Χριστούγεννα.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
3: συνέχεια.
2: Ευχαριστώ
3: πολύ. Καλή εβδομάδα.

επιτυχίες. Music Club 105,8. Μόνο τα καλύτερα. Και φυσικά οι καλύτεροι που είναι στην παρέα μας, όπως είναι ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, που είναι πάνω από 20 χρόνια στο χώρο του επίπλου, με δικό του εργοστάσιο παραγωγής της Σίβα Ηρακλείου. Η αγαπημένη μας οικογένεια Καρπαθιωτάκης, που έχει δημιουργήσει 3 μοναδικά brands που καλύπτουν κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Το έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, που θα βρει κουζίνες, σαλόνια, τραπεζαρίες και κρεβατοκάμαρες σχεδιασμένες με ποιότητα και στυλ. Το έπιπλο Καρπαθιωτάκης, με χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν στο χρόνο και προσαρμόζονται φυσικά στις ανάγκες σας, αλλά και το μεζόν που έχει τα πιο ιδιαίτερα και μια exclusive σειρά επιπλών, και τα 3 είναι στη Λεωφόρο Κνωσού. Θα πάτε μια βολτίτσα να τα δείτε και να επιλέξετε τα ιδανικά έπιπλα για τον χώρο σας. Λοιπόν, μου στέλνετε φωτογραφίες από τον Πάνο Κιάμο που σας είχα στείλει την Κυριακή στο Καστέλι Παιδιάδος, μεγάλη συναυλία και ο Κιάμος. Πολύ ωραία βιντεάκια, χαίρομαι που περνάτε καλά εσείς οι νικητές μας. Εξαλλού έχουμε δώσει πάρα πολλές προσκλήσεις για πολλούς καλλιτέχνες, για πολλές συναυλίες. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 4 Αυγούστου, ο αγαπημένος μου Στέλιος Ρόκος, τον λατρεύω το Ρόκο, παιδιά, έρχεται στο Ηράκλειο για άλλη μια φορά, τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος και τη μοναδικότητα που έχει ο Στέλιος Ρόκος στη σκηνή, με αυτή την υπέροχη, έτσι, βραχνή φωνή, σαν το Ρόκο κανείς, παιδιά. Θα είναι ένα υπέροχο live αύριο στο Τεχνόπολης Park στην Αμουδάρα στις 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, μπαίνετε στο ticket services για να βγάλετε τα εισιτήριά σας. Εγώ όμως έχω και μια διπλή πρόσκληση να σας κληρώσω, οπότε ξεκινάτε να μου στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού, γράφοντας τη λέξη Ρόκος και τα στοιχεία σας, για να κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Και επειδή με ακούει μια μικρή μου ακροάτρια, δεν πρόλαβα βέβαια να ρωτήσω πόσο χρονών είναι η Χαρά Ελπίδα, αλλά τι πιο ωραίο από το να σε λένε και Χαρά και Ελπίδα. Δηλαδή, με κάνεις και εμένα χαρούμενη. Και θέλει να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο. Είχα ετοιμάσει ούτως ή άλλως Στέλιο Ρόκο. Της αφιερώνω το επόμενο. Τρελαίνομαι για εσάς, τους μικρούς μου και μικρές μου ακροάτριες. Φιλάκια πολλά, Χαρά Ελπίδα, σε σένα και στη μαμά.

0: Bob.
1: Μα παίζουμε μόνο τις επιτυχίες. Μα έχουμε φοβερό πρόγραμμα καλοκαιρινό για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Μας χάλασε το Σαββατοκύριακο, βέβαια. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Τα είπαμε πριν και με τον μετεωρολόγο μας. Διότι μετά τους τρεις αδικοχαμένους πυροσβέστες, δυστυχώς, είχαμε και τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Παιδιά, τι ήταν αυτό, δεν ξέρω αν είδατε το βιντεάκι. Συγκλονιστικό. Και είχαμε πάλι δύο θύματα. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλες φωτιές, να σβήσουν και αυτές που είναι ακόμα ενεργές σε Αττική και Βιωτία, από ό,τι βλέπω. Και να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο, πραγματικά. Λοιπόν, παρέα με το κατάστημα Λελεδάκη σου όμω, που είναι στην παρέα μας και που έχει μεγάλες εκτός που φτάνουν 50%, θα τρέξεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν είσαι στο κέντρο και θα πας Δικαιοσύνης 17 σε αυτό το υπέροχο κατάστημα, να βρεις τον Γιώργο, το φίλο μου, που θα σε εξυπηρετήσει και θα σου κάνει και styling με τον καλύτερο τρόπο. Διότι όλα τα αντρικά ρούχα είναι με εκτόσεις 50%. Ούτως ή άλλως είναι προσθέσει οι τιμές στο κατάστημα Λελεδάκης, αλλά εσύ τώρα είναι η ευκαιρία σου να ψωνίσεις για να βάλεις και πιο πολλά. Μέσα στο καλάθι που λέμε, και να πάρεις μαγιό για την παραλία, βερμούδες, μπλουζάκια, πουκαμισάκια, μέχρι και βραδινό κουστούμι για εκείνους που έχουν κάποιο γάμο ή κάποια βάπτιση. Τρέξτε λοιπόν να προλάβετε, μπαίνετε και στο Λελεδάκι σου όμο, είναι παντού στα social, στο διαδίκτυο, για να κάνετε και διαδικτυακά τις αγορές σας. Και εγώ έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια μια Κατερίνα Λιόλιου, διότι αυτήν την εβδομάδα έχουμε πάλι πολλούς καλλιτέχνες. Έχουμε αύριο το Στέλιο Ρόκο, όπως έλεγα πριν, αλλά έχουμε και το Σάββατο 8 Αυγού. Του, την Κατερίνα, το Κατερινάκι μας στο Newsy Site, παρέα με Music Lab 105,8. Έρε τι θα γίνει πάλι φέτος με τη Λιόλιου. Και έχει ανέβει και διαγωνισμός στη σελίδα μας στο Facebook, όπου θα κληρώσουμε δύο φιάλες, μία εγώ και άλλη μία ο Παναγιώτης Μάρτης. Οπότε παίρνεις μέρος και σε αυτό το διαγωνισμό. Εντάξει, Κατερίνα Λιόλιου είναι αυτή, δεν θες να τη χάσεις. Για πάμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
4: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
4: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
10: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
9: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
10: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
9: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
10: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ. Λελεδάκι. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
11: Τάκη, ζεσταίνομαι.
10: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
11: Τάκη, κρυώνω.
10: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
11: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
10: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
11: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
12: Μητάρας Aluminium Technology.
13: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
12: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
13: Mitaras Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
14: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Είναι μία και μοναδική.

0: Music Club 105,8. Καλώ στην Πόπη τη Σταματάκη. Που σε ρε ποπάρα, δεν ήρθε να σε πάρω στο Σαμόλι να δει εκεί τι έγινε στο μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Έχασε! Μόνο αυτό σου λέω.
1: Τα είδα.
0: Περίμενε, άλλο μικρόφωνο σου ανοίξει. Τα έχουμε και πολλά εδώ για μίλα τώρα. Τεστ, ένα-ένα.
1: Σε είδα, λέω, τι ωραία που πέρασε. Είδα φωτογραφίε, είδα. Δεν μ' ακούτε, μάλλον, ναι.
0: Σ' ακούμε. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία στον Γρηγόρη του Σαμόλη. Φοβερά, μπράβο.
2: Χαίρομαι, παιδιά, που περάσατε ωραία. Εντάξει, εγώ σας άκουγα βέβαια. Δεν είμαι μακριά, σας το έχω ξαναπεί.
0: Είχες βγει στο μπαλκόνι και εσύ.
2: Είχα βγει στο μπαλκόνι, είμαστε κοντά. Οπότε όλα καλά.
0: Όλος ο κόσμος, παιδιά, εκεί γύρω από το Παγκρίτιο, τους έβλεπα δηλαδή. Είχαν βγει στα μπαλκόνια, είχαν πιάσει τις μπύρες τους και ακούγανε τη συναυλία. Εντάξει, μια χαρά. Άμα μένεις εκεί κοντά, είσαι ευνοημένος, ρε φίλε. Ενώ εμείς το ακούω το κυποθέατρο όμως.
2: Σωστό.
0: Ακούω το κυποθέατρο. Νίκος Καζαντζάκης όταν έχει συναυλίες. Θα τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, θέλω να μας βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση. Αύριο είναι ο Στέλιος Ρόκος. Ο αγαπημένος μου, λατρεμένος μου Ρόκος. Τον αγαπώ το Ρόκο. Ξέρεις, εγώ ήμουν από μικρή τα τρία ρο. Ρέμος, Ρόκος, Ρουβάς. Ναι, ρε φίλε. Οπότε αύριο θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πάντα κάνει εξαιρετικές συναυλίες ο Στέλιος Ρόκος και να μην τη χάσει κανείς. Πάντα το κουμπί να δούμε πού θα δώσουμε την διπλή πρόσκληση. Ποιος θα έρθει αύριο μαζί μας στο Στέλιο Ρόκο και οι υπόλοιποι ticket services, παιδιά, μπαίνετε και κλείνετε τα εισιτήριά σας. Μην χάσετε αυτή τη συναυλία.
2: Σωστά.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πέρυσι έρθει και με Πανσέλινο, θυμάμαι, ο Ρόκος. Έλα, πες το όνομα.
2: Λοιπόν, η νικήτριά μας είναι η Νικολέτα.
0: Έλα, ρε Νικολέτα. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα. Και ξέρεις, έχει και ωραία καλοκαιρινά τραγούδια ο Ρόκος.
2: Εννοείται.
0: Πόπι, πού είναι το παγούρι σου σήμερα, αυτό που πίνεις?
2: Δεν το έφερα για να μην με κοροϊδεύεις. Το έχω μέσα στο γραφείο, να ξέρεις.
0: Έχω ξεχάσει να ανεβάσω το βίντεο. Θα το ανεβάσω σήμερα. Το κοιτούσα χτες. Λέω, δεν ανέβασα το. Να δείτε το θερμό. Πώς το λένε αυτό που έχεις?
2: Θερμός.
0: Αυτά τα τεράστια που έχουν βγει τώρα. Ναι. Τη Πόπι που είναι και Barbie Girl, γιατί είναι ροζ. Συγχαρητήρια στην Νικολέτα. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο, γιατί τα καλοκαίρια πάντα μας πιάνει μια τρέλα. Αυτό είναι δεδομένο,
2: Μη σου πω και τους χειμώνες.
0: Ω, καλά, ναι. Ειδικά εδώ.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
6: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
7: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
7: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
6: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
7: Ocean Seaside στην ανάληψη. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
8: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
9: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
8: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
10: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
11: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Αρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8 επί 330 ml, 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τόνο σαλάτα τράτα 2 επί 160 γραμμάρια, 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Αντώνιε, ξύπνα.
18: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
17: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
18: Πώς τολμά?
17: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
18: Αυτό είναι πρόκληση.
17: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.

παιδιά, άντε να ανέβουμε λιγάκι. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Είναι η γλυκιά μας ανδρομάχη. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά από τη μία εδώ στο Music Lab 105,8. Παρέα και με το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι, το Ocean Seaside, στην ανάληψη Χερσονήσου. Ένα από τα πιο ωραία εστιατόρια που έχουμε γενικότερα, έτσι. Είναι all day place to be. Δεν είναι μόνο εστιατόριο, διότι έχει και τις ξαπλώστρες και τις καρέκλες και τους καναπέδους αναπαυτικούς στην παραλία. Και δημιουργούν έτσι και μια κοζή κατάσταση για το βράδυ δύο. Αλλά και τη μέρα μπορείς να πας, να κάνεις τη βουτιά σου, να πιεις το καφεδάκι σου, να δοκιμάσεις τα σνακ, να παίξουν τα παιδιά στην παιδική χαρά. Και μετά να ανέβεις φυσικά στο εστιατόριο του Ocean για να δοκιμάσεις φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, πεντανόστιμο σούσι, κρεατικά και πολλές vegetarian επιλογές. Εννοείται πίνουμε κοκτέιλάρες πάνω στην άμμο, μόνο στο Ocean. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Εύα και στο Γιώργο. Λοιπόν, αν προτιμάτε τις ελληνικές σειρές, που τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικές, να τα λέμε όλα, να ξέρετε ότι έρχονται πλέον ελληνικές μίνι σειρές στην ελληνική τηλεόραση, όπως ήταν το Μαμά με την Ελένη Κίτσου που βλέπαμε πέρυσι, που θα είναι μόνο λίγα επεισόδια και ίσως να είναι και καλύτερο, γιατί δεν έχεις και το άγχος μετά, μήπως χάσεις ένα επεισόδιο κτλ. Είναι νομίζω πιο βατές οι μίνι σειρές, όπως κάνει και το Netflix. Έρχονται λοιπόν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάρα πολλές ελληνικές μίνι σειρές, οι οποίες από ό,τι βλέπω θα γίνουν και αγαπημένες μας. Βλέπω εδώ τη Σύγκρουση, ένα δικαστικό και ερωτικό θρίλερ 8 επεισοδίων που υπογράφει η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, όπου στο επίκεντρο θα βρίσκεται ένας νεαρός μουσικός, ο Φίλιππος, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του συντρόφου του μετά από ένα ενηγματικό τροχαίο δυστύχημα. Και αυτά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, τα αστυνομικά και τα ψιλοθρίλερ, με Λεωνίδα Κακούρη, εξαιρετικό αγαπημένο ηθοποιό, τον έχω φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, παιδιά. Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαράς, Κάτια Γκουλιώνη, φοβερό. Ο Άλφα θα επενδύσει επίσης ένα ψυχολογικό θρίλερ 12 επεισοδίων, το οποίο έχει να κάνει με το σχολικό εκφοβισμό, να επίκαιρο, κοινωνικό και με κοινωνικό μήνυμα. Τα Φαντάσματα, που είναι ήδη πετυχημένη κωμωδία, επιστρέφει με δεύτερο κύκλο με την Έλλη Τρίγκου και τον Ορφέα Αυγουστίδη και την ξεκαρδιστική παρέα τους, με απρόβλεπτες καταστάσεις. Επίσης, θα δούμε σαν μίνι σειρά το Θάλασσες Μας Χώρισαν. Πάλι ο Λεωνίδας Κακούρης, τι γίνεται, όπου η σειρά αφηγείται την πορεία μιας οικογένειας που μέσα λίγο μετά από μια μεγάλη προσωπική τραγωδία καταλείπει τη Σίμη, αυτό το πανέμορφο νησί, και αναζητά μια νέα ζωή στην Κωνσταντινούπολη. Και το καλύτερο σας το άφησα για το τέλος. Α, θα έχουμε το IQ 160 με τη Σμαράγδα Καρύδη, εννοείται, για τον τέταρτο κύκλο. Και το καλύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι μετά τη μεγάλη επιτυχία του Αγίου Παϊσίου έρχεται ακόμα μια θρησκευτική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Η νέα σειρά που θα παρακολουθήσουμε παρουσιάζει τη ζωή και την πνευματική πορεία του Αγίου Ιωσήφ, του Ησυχαστή, όπου τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε ιστορικές τοποθεσίες, αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω, μεταξύ αυτών και το Άγιο Όρος. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ο Άρης Σερβετάλης, ο οποίος έχει υποδηθεί εξαιρετικά τον Άγιο Νεκτάριο στην ταινία, αν την έχετε δει. Και πλέον λοιπόν θα παρακολουθούμε την ζωή του Αγίου Ιωσήφ. Σας το είχα πει πριν λίγο καιρό ότι θα έχουμε και άλλες θρησκευτικές σειρές, γιατί είχε κάνει πάταγο Αγίος Παΐσιος. Οπότε να, τώρα που έρχεται ο Άρης Σερβετάλης με μια θρησκευτική σειρά. Αυτά θα είναι τα ωραία της ελληνικής τηλεόρασης, οι μίνι σειρές, γιατί και από κανονικές σειρές θα έχουμε πάρα πολλές και φέτος.

Εγώ είμαι αυτή η τρελή, να ξέρετε. Αχ, Θεσσαλονίκη μου, σου έρχομαι και ξέρετε τι λένε Θεσσαλονίκη σε. Τη Χαλκιδική δεν έχει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε για τη Μύκονο τη Βόρεια Ελλάδα τώρα, η Χαλκιδική. Ειδικά το πρώτο πόδι, αν βρεθείτε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Με τα μεγαλύτερα beach bar στην Ελλάδα, τα τεράστια club κτλ. Λοιπόν, εδώ όμως στην Κρήτη μας που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει, με τις ωραίες μας παραλίες, με το ωραίο μας νησί και με την Κάλκο, την αγαπημένη που βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, Κάλκο Κρέτα Αλουμίνιουμ Construction, και μάλιστα προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στην Χοντρική, εφόσον εξειδικεύεται σε κάθε είδους αλουμίνιο, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου, σίτες, παιδιά, σίτες τώρα που είναι ανάγκη και με χρωματιστό πλαίσιο, βιοκλιματικές πέργολες και άλλα πολλά. Θα μπει στο calco.gr για να δεις περισσότερα. Μου έχετε ζητήσει Κωνσταντίνο Αργυρό, βεβαίως και θα μεταδώσω. Ετοιμαζόμαστε και για αυτήν εδώ τη συναυλία. Είπαμε, όλος ο Αύγουστος είναι γεμάτο καλλιτέχνες. Ωστόσο, να σας πω ότι την Παρασκευή αυτή ο Γιώργος Ξυλούρης θα εμφανιστεί ξανά στο Beaufort Music Stage και μαζί του θα είναι και η Αλεξάνδρα Καραδήμα, που όλο το χειμώνα μας έκανε παρέα στο σχήμα του Beaufort, αγαπημένο Beaufort Music Stage, δικός Beaufort 10. Εννοείται θα κληρώσω φιάλες για να πάτε να ακούσετε Γιώργο Ξυλούρη και Αλεξάνδρα Καραδήμα. Όλα αυτά προσεχώς. Έχουμε την τελευταία εβδομάδα που κάνουμε εκπομπές, πάρα πολλά δώρα και πολλές στιγμές διασκέδασης, έτσι να σας δώσουμε. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Αχ, καρδιά μου κι εγώ.

Γκρεμίστε τα όλα που λέει και η Κατερίνα Λιόλιου και κάντε και το λογαριασμό στο τέλος. Έρχεται 8 Αυγούστου στο News Inside, η παραλία στον Καρτέρο, παρέμε Music Club 105,8. Μια Λιόλιου που αγαπάμε πάρα πολύ και που θα κάνει χαμό. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Σταύρο Φλόρο, τον παίκτη του Survivor που επιτέλους είναι στην Ελλάδα εδώ και λίγο καιρό. Επιτέλους έτσι απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές. Προσπαθεί ακόμα για την αποκατάστασή του βέβαια, αλλά δείχνει να είναι όλο ένα και καλύτερο και νομίζω ότι αυτό μας συγκινεί όλους. Το Survivor αυτή τη σεζόν θα μας μείνει αξέχαστο για πάντα με αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα. Βόλτα στο Μοναστηράκι λοιπόν, με πρώην παίκτη του Survivor έκανε για πρώτη φορά με το ατύχημα ο Σταύρος Φλόρος. Μάλιστα ήταν με δύο συμπαίκτες του. Και από ό,τι φαινόταν το διασκέδασε στην Αθήνα στο κέντρο με Γιώργο Καραϊσαλίδη και τη Βασιλική Μουντή, με την personal trainer να γράφει στα social ότι πραγματικά ο survivor της ζωής. Και όντως είναι ο μικρός Σταύρος Φλόρος που συγκίνησε όχι μόνο το Πανελλήνιο αλλά νομίζω και όλο τον κόσμο με τη στάση του και με αυτό το χαμόγελο που έχει, ρε παιδιά. Αυτό το χαμόγελο, αυτό που σας λέω, να χαμογελάτε. Όσες δυσκολίες και αν έχουν έρθει στην ζωή σας, να χαμογελάτε και να σκέφτεστε θετικά. Νομίζω ότι αυτό το παιδί είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν ξέρω τι γίνεται του χρόνου για το Survivor, γιατί με ρωτάτε συνεχώς, αλλά από όσο γνωρίζω θα έχουμε νέο κύκλο παρόλα αυτά. Και μάλιστα ίσως να δούμε και πάλι τους διάσημους, να είναι τέτοιο το κόνσεπτ. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε νομίζω και πιο δυνατές πληροφορίες. Αν αβήσει για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που ζητήσατε εσείς, είναι το τελευταίο της, το πιο πρόσφατο τραγούδι, Αιγαίο, που κυκλοφορεί από τη Vision Music.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας. Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
5: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
6: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
7: Και τα παιχνίδια μου?
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματική χώρη. Μαστορέματα.gr.
7: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
8: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
8: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
6: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκτόσεις που αγγίζουν το 50%.
9: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
6: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
9: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
6: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
10: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Τάκι, ζεσταίνομαι.
6: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
14: Τάκι, κρυώνω.
6: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
14: Τάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
6: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
14: Τάκι, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
2: Μητάρας Aluminium Technology.
14: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
2: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου. με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
10: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
15: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Είναι μία. Μόνο μία. Έλα τώρα, την ξέρεις. Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου. Και δεν θα χάσεις.

Music Club 105,8. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Τραγούδι που επιλέξατε εσείς. Εντάξει, αγαπάμε Ελένη Φουρέιρα πάρα πολύ. Αγαπάμε και τις αναδρομές, όμως τις αρχάνες, που είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας γενικότερα. Και μην ξεχνάτε ότι έχει και τα δύο υπέροχα κτήματα, Ήδη και Καλύστη. Μάλιστα, το Ήδη μένει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες, αν θέλεις να κλείσεις από τώρα την εκδήλωσή σου. Προχθές που είχα πάει για γύρισμα στο Ήδη, παιδιά, ήταν τόσο ωραίο το μικρό το κτήμα των αναδρομών, και ειδικά αν κάνεις και μια τέλεια διακόσμηση αναδεικνύεται ακόμα πιο πολύ. Και φυσικά για τους αναδρομές Hall, που είναι χωρητικότητας 2.500 ατόμων. Προτιμήστε τις αναδρομές, έχουν τα πάντα, άριστη ποιότητα, μεγάλη εμπειρία, και εννοείται έχουν και νέες γεύσεις, νέο μενού με την Εκταρία Κοκκινάκη. Το είχαμε παρουσιάσει και πριν λίγο καιρό εδώ στο Music Club 105,8 και στην εκπομπή μας. Μου ζητάτε Ρία Ελληνίδου. Έχω ολοκέντρο τραγούδι από Ρία Ελληνίδου. Πάμε να τα ακούσουμε. Θα θες να με βρεις αφιερωμένο εξαιρετικά στον Αλεξάνδρου, δεν ξέρω πού, για ακούστε.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

Μαργαρίτα και μέλισσες, αγαπημένες μέλισσες, μαργαριτάκια μου, παιδιά μου, λουλούδια μου εσείς. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η ώρα πλησιάζει 2 και θα έρθει ο DJ μας για να μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ελπίζω να περάσετε πολύ όμορφα μαζί μας, να τα απολαύσετε. Είναι η πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου και την περνάμε παρέιτσα μέχρι και τέλος εβδομάδας που θα είμαστε κοντά σας. Για να πάμε μετά κι εμείς έτσι λιγάκι να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σήμερα. Αν δεν δουλεύετε και έχετε βγει ήδη σε άδεια, είστε πάρα πολύ τυχεροί, σας ζηλεύω να ξέρετε. Αν όχι, σε και μένα, υπομονή. Μέρα είναι, Δευτέρα είναι και αυτή θα περάσει. Θα κλείσω με Βασίλη Καρά. Αχ, Βασίλη μου, κανείς δεν ξεχνάει τον Βασίλη Καρά. Τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μου Αντώνης, θα τα αφιερώσω κάπου εκεί που πάει. Ξέρει τώρα, λέει. Να κλείσω έτσι λοιπόν πιο λαϊκά με αγαπημένο Βασίλη Καρά και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Bye!

0: 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
6: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
5: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
6: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
5: Σακλαμάκι σου λέω.
6: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
5: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
8: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
10: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
11: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
10: Αχα! Το ήξερα!
11: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55
0: και Ολυμπιονικών 1 πριν το παγνί.
11: Nice to meet you.
12: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
13: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
14: Μα είναι βραδιά bowling.
13: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
14: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
14: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι 6.

0: επιχειρήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης, Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
0: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
11: Η Κατερίνα Λιόγιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό.
10: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
12: Τάκη, ζεσταίνομαι.
13: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκη, κρυώνω.
13: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
13: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
12: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
10: Μητάρας Aluminium Technology.
12: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
10: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
12: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
14: Διαφημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
4: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Αύριο Χώρο του Πολιτιστικού Σύλλογου Κάρτερου. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-45-289-419. Μεγάλη χορηγή. Χυμοεμπορική Θεοδοσιάδης. Προϊόντα Γάλακτος Λαζονικολής. SP Graphics Παρασύρη Σολομών.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
9: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Κρήτη.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη.

0: έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Διαφημίσεις, γέλα!

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλία σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
10: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
11: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
12: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
13: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
12: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
14: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
15: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
15: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο αυτζής.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

Beauty. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP.

0: μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
4: Και τα παιχνίδια μου.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.κρήτης.gr.
4: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Διαφημίσεις! Λέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω?
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης, κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω!
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδ. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: σε πονάει. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένα

0: είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Τάκη, ζεσταίνομαι.
6: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
5: Τάκη, κρυώνω.
6: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
5: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
6: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
5: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρα Aluminium Technology.
5: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρα, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματική πέργολα και γυάλινων ανεμοφράκτη. Χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
5: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Διαφημίσεις! Λέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλή εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος. Από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall. Συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 ευρώ. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 ευρώ. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 ευρώ. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 ευρώ το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Τι ωραίο να ερωτεύεσαι και ποια είναι η καλύτερη εποχή για να ερωτεύεσαι, τώρα το καλοκαιράκι. 3 Αυγούστου σήμερα εδώ στο Music Lab και τους 105,8, μία ακόμη εβδομάδα ξεκίνησε και εμείς πάντα εδώ στις θέσεις μας, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαββατάκης και σήμερα εδώ μέχρι τα λόγια να δείξουν 8 ακριβώς. Μαζί μας έχουμε και το Olympia Palace, βεβαίως είναι ο χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, λίγο έξω από το Ηράκλειο, και μία αίθουσα με δύο διαφορετικές αίθουσες. Μπορείτε να φιλοξενήσουν μέχρι και 2.000 άτομα. Διαλέγετε ποια σας κάνει, ποια ταιριάζει στις ανάγκες σας και καλείτε στο 28 18 23 947 για να κλείσετε απλά την ημερομηνία σας. Έχουμε και Thermite College. Βεβαίως έχουμε την εταιρεία η οποία κατασκευάζει 100% ελληνικούς θερμοσύφωνες, 100% ποιοτικούς, με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης στην αγορά. Ψαχτείτε και καταλήξτε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, όπου και θα αγοράσετε το νέο σας ηλιακό από τη Thermite. Εμείς έχουμε και άλλες επιτυχίες, έχουμε και διαγωνισμό ο οποίος έρχεται σε πολύ λίγο από τον Άτο. Προς το παρόν σας έχω ένα τραγούδι από Χωσή Σαντικάη.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
4: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
3: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι!
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
0: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside.

0: στον καρτερό.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
4: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Με Γιώργο Σαμπάνη και Κωνσταντίνο Αργυρό επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος λίγο μετά τις 6.30. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, ο οποίος είναι ο πιο ερωτευμένος όλων μας εδώ, όλοι εμείς εδώ που είμαστε μια παρέα. Είναι ο Νίκος ο πιο ερωτευμένος από όλους, να το ξέρετε. Νικόλα μου, κράτα γερά. Επίσης να στείλω καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μου έχει ζητήσει να ακούσει τραγούδι από Άννα Βύση, το Όλο Πιο Πάνω, το οποίο είναι μια συνεργασία με τον RG. Θα το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας έχω ένα λογαριασμό, απλήρωτο μεν, υπέροχο δε.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε. Αντιλιακό.

0: σούπερ καλοκαιρινή Δέσποινα Βανδύ εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Υπενθυμίζω μαζί μας Ολύμπια Παλάς, για εσάς που ετοιμάζετε γάμο, βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, καλό θα είναι να οργανώνεστε σιγά σιγά. Καλέστε λοιπόν και κλείστε την εκδήλωσή σας στο Ολύμπια Παλάς στο 28 10 8 23 9 47, εάν θέλετε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι όλα θα πάνε όπως ακριβώς τα είχατε φανταστεί. Οι άνθρωποι ξέρουν τη δουλειά τους, εμπειρία, υπέροχο φαγητό, θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο, δεν θα σας λείψει τίποτα απολύτως. Μαζί μας έχουμε και Thermit Ecology, η μοναδική ελληνική εταιρεία που παράγει τους ηλιακούς της 100% στην Ελλάδα, με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, και θα τους βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Και τώρα έφτασε η στιγμή του διαγωνισμού. Ακούστε το επόμενο τραγούδι. Αν καταφέρετε να βρείτε ποιο είναι, θα με καλέσετε στο 28 10 3 70 8 8 8, να μου πείτε την απάντησή σας και να σας δώσω δωράκι από τον Νάτο. Θα επιλέξετε δηλαδή εσείς το δώρο σας ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810 370 888 και παίξτε με το χάρι.

0: Πολύ πολύ ωραία. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μας άκουσε στην αρχή για λίγο και μετά τον χάσαμε ή την χάσαμε την ακροάτρια ή τον ακροατή. Δεν πειράζει. Θα περιμένουμε τον επόμενο ή την επόμενη. 2810-370-888 είναι πασίγνωστο το τραγούδι, όπως και ο καλλιτέχνης, δεν το συζητώ, χρόνια τώρα. Οπότε ψάχνουμε αυτά τα δύο σε αυτό το τραγούδι που ακούτε. Δεύτερη γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα. Τη χάσαμε τη γραμμούλα. Πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Θα περιμένω για λίγο ακόμη τον επόμενο ή την επόμενη. Πάμε να ακούσουμε ακόμη μια φορά το τραγουδάκι μας.

0: Τρίτη γραμμούλα στον αέρα. Καλησπέρα. Πάει και αυτός ή αυτή. Ωραία, δεν πειράζει. Θα περάσω σε break και θα περιμένω τον επόμενο την επόμενη για να βγούμε στον αέρα μετά τις διαφημίσεις.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Kuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευή. Χωρίς όρια.
3: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Λοιπόν, παιδιά, μου έχουμε αφήσει ένα διαγωνισμό στη μέση από το προηγούμενο ημίωρο. Οπότε πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
2: Παρακαλώ κι εμείς.
1: Πώς σας λένε?
2: Κάλια.
1: Κάλια μου. Λοιπόν, καταρχήν θα ρωτήσω αν έχεις βρει το τραγούδι.
2: Ναι, το έχω βρει.
1: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να σε ακούσουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη.
2: Δεν έχει σίδερα, Σάκης Ρουβάς.
1: Ναι!
3: Δεν έχει σίδερα, η καρδιά σου να με κλείσει.
1: Καταπληκτική Κάλια. Καταπληκτική, υπέροχη. Κάλια, πού σε βρίσκουμε?
2: Το δρόμο.
1: Και πού πας?
2: Στον οδοντίατρο.
1: Στον οδοντίατρο, δεν το πιστεύω. Κάλια, δώστε χαιρετίσματα, ε.
2: Ευχαριστώ.
1: Από μακριά και αγαπημένη που λέγεται το τραγούδι.
2: Ναι, εννοείται.
1: Να στείλω καλησπέρα και στο φίλο μου το Στέλιο, τον οδοντίατρό μου. Στέλιο μου, δεν έχω τίποτα μαζί σου. Απλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και το καλύτερό μας.
2: Όχι.
1: Κάλια μου, τι θέλεις να σου δώσουμε, πες μας?
2: Πίτσα.
1: Θα σου δώσουμε μια οικογενειακή. Απευθείας οικογενειακή στην Κάλια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κάλια μου, να είσαι καλά. Ελπίζω αυτό που έχεις και πας στον οδοντίατρο να είναι περαστικό.
2: Περαστικό θα είναι.
1: Ωραία. Θέλω να μου μείνεις λίγο ακόμη στη γραμμούλα σου και τα λέμε τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο, εντάξει?
2: Τέλεια, ευχαριστώ.
1: Να είσαι
2: πολύ.
1: Καλά, να είσαι καλά.
2: Ναι, γεια το.
4: Δεν έχω άλλα όρια, τα έχω σπάσει. Με κάποιο τρόπο το μυαλό μου θα ξεχάσει. Και ό,τι ζήσαμε μαζί θα το

θα τα καταφέρετε όλα. Καλή θέληση να υπάρχει και στόχος. Target. Πείτε το πώς θέλετε. Λοιπόν, Music Club 105,8. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 7. Είναι απογευματάκι Δευτέρας. Θα σας δώσω κι άλλο δώρο σε λίγο. Ετοιμαστείτε. Δώσαμε πριν από λίγο στη φίλη μας την Κάλια το δωράκι από τον Νάτο. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μαζί μας την Πέτσα Μόλις. Αυτό το καλοκαίρι το κατοικίδιό σου έχει το δικό του προορισμό. Πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις έως και 50% σε επιλεγμένες τροφές και είδη για σκύλους και γάτες. Και τώρα στο κατάστημα της Λεωφόρου Παπαναστασίου η νέα παγωτομηχανή Πέτσα Μόλις φτιάχνει δροσερές λιχουδιές για τους μικρούς μας φίλους. Πω πω, ό,τι καλύτερο. Τα καλύτερα παίζουν μόνο στα καταστήματα Πέτσα Μόλις. Μαζί μας και αλουμινοδομή Αυτζής για εσάς που θέλετε ειδικές κατασκευές και όχι μόνο, αλουμίνια, παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές, αυλόπορτες, περίφραξη ιδιωτικών χώρων. Απευθυνθείτε στην αλουμινοδομή Αυτζής, στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Μου έχετε ζητήσει και ένα Νίκο Οικονομόπουλο σήμερα. Μήπως ήρθε η ώρα να τον ακούσουμε?

δυνατότητα να ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: Σαντρέ, και εμείς ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Σε λίγες ημέρες θα το ζήσουμε και αυτό. Λοιπόν, Music Club 105,8, συνεχίζουμε. 3 Αυγούστου σήμερα Δευτέρα, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Κατερίνα Λιόλιου. Βεβαίως θα ακούσουμε. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στην Αργυρό. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος μου έστειλε το μηνυματάκι του. Παναγιώτη μου, περιμένω αυτό που μου έχει στάξει. Να σας πω βεβαίως ότι ο Music Club είναι μεγάλος χορηγός σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Έχουμε αύριο Στέλιο Ρόκο, έχουμε Κατερίνα Λιόλιου, έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι, γιατί παίζουν πολλές προσκλήσεις για εσάς, για να δείτε αυτές τις συναυλίες δωρεάν. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Εσείς μου στέλνετε μηνυματάκια σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά στο Viber του Music Club στο 6970 11 10 58.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια? Και τους φίλους?
4: Και τα παιχνίδια μου?
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
4: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
5: Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
5: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
7: Τάκι, ζεσταίνομαι.
3: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκι, κρυώνω.
3: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
3: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
7: Τάκι, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
5: Μητάρας Aluminium Technology.
7: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
5: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
7: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
8: Διαφημίσεις!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.

πολύ μας αρέσει. Είναι υπέροχο, είναι εκπληκτικό. Το όνειρο Κούνια Αλληλούια 3-1. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε ξανά στο Music Lab του 105,8. Καλησπέρα στην Αλουμινοδομή Αυτζής και φυσικά σε εσάς που ψάχνετε για αλουμίνια και οποιαδήποτε κατασκευή σιδήρου. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, 28 10 2 10 2 49, και Πέτσα Μόλις για πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά έως και 50%, και μάλιστα με κάθε αγορά ξηρά στροφής Αμπρόζια συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωρεπιταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ. Όλα αυτά μόνο στην Πέτσα Μόλις. Να δώσουμε ένα δωράκι ακόμη που σας έχω υποσχεθεί. Να δώσουμε ένα πλήσιμο αυτοκινήτου. Θα το δώσουμε μετά την Μπεγκιζίνα. Μένετε συντονισμένοι και σε λίγο επιστρέφω για πλήσιμο αυτοκινήτου από Auto Clean Aircos.

0: Και εμείς δεν πάμε πουθενά, για ένα τεταρτάκι ακόμη θα είμαστε εδώ. Πάμε να σας δώσουμε δωράκι. Ότο Κλίν Αερικός. Το καλύτερο πλυντήριο αυτοκίνητο στην πόλη. Ετοιμαστείτε να πλύνουμε το αυτοκίνητό σας δωρεάν. Μέσα έξω εννοείται, δεν κάνουμε τσιγκουνιές. Οπότε περιμένουμε τώρα ένα δικό σας τηλεφώνημα στο 2810 370 888. Τον πρώτο ή την πρώτη που θα μας καλέσει να του δώσουμε δωράκι.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810 370 888 και παίξτε με το χάρι.
0: Καλησπέρα σας. Τη χάσαμε τη γραμμούλα, δεν πειράζει, περιμένω την επόμενη εκτός αέρα.
2: Μπαίνει στα μάξι.
3: Παράθυρο κάτω.
2: Το ράδιο στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
3: Πάμε παραλία.
1: Με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Και κάπου εδώ, αγαπημένα μου παιδιά, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Να σας πω βεβαίως ότι ο φίλος μας ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος που κατάφερε να καλέσει λίγο πριν και να κερδίσει το πλήσιμο αυτοκινήτου στο Οτοκλίν Αερικός. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας στο ραδιοφωνικό για αύριο Τρίτη, 4 Αυγούστου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ο Χάρης Θεματάκης ήταν παρέα σας στο μικρόφωνο. Φυσικά μαζί επιλέξαμε τη μουσική, ελπίζω να περάσετε καλά και αν αυτό συνέβη τότε σίγουρα θα τα πούμε και αύριο την ίδια ώρα. Να μου είστε καλά τα φιλιά μου, για χαρά!

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
8: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
9: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
8: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
9: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
10: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
11: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
12: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: τούτ.
1: Ναι, ο Βασίλης ο Καράς είναι και λέει να του τηλεφωνήσετε.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Πες τώρα ποιος είναι.
1: Ο Βασίλης ο Καράς είναι και λέει να του τηλεφωνήσετε. Καλέ, αλήθεια σας λέω, ο Βασίλης ο Καράς είναι.
0: Εντάξει, ατακάρα.
1: Ατακάρα. Προσπαθούσα να κάνω το τούτου τούτ, αλλά δεν έπιανε εδώ μέσα στο τηλέφωνο.
0: Εμένα χτυπούσε βέβαια το μεταξύ.
1: Χτυπούσε. Γιατί δεν ακουγόταν στο μικρόφωνο το τούτου τούτ?
0: Δεν ξέρω.
1: Άκου τώρα κάτι πράγματα. Τέλος πάντων, έτσι ξεκινάνε, παιδιά, οι τελευταίες εκπομπές για τη σεζόν. Δευτέρα σήμερα, 3 Αυγούστου. Καλό μήνα, παιδιά μου.
0: Καλό μήνα σε όλους.
1: Μπήκε ο Αύγουστος στα μπάνια του λαού.
0: Τα μπάνια του λαού. Τελειώνει το καλοκαίρι, αρχίζω και αγχώνομαι.
1: Αντικαλυπτεί είναι το καλοκαίρι, τώρα είναι όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι είναι συμπυκνωμένο σε ένα μήνα.
0: Σε
1: τον Αύγουστο. Σε έναν Αύγουστο που μας χρωστάτε κάποιοι. Λοιπόν, το Dora Back in Time, Θεόδωρο Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Και σήμερα για την τελευταία Δευτέρα αυτή εδώ τη εκπομπή.
0: Πω, ακούγεται κάπως,
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου.
0: Είναι θλιβερό.
1: Έχουμε άλλες 4 μέρες μπροστά.
0: Πώς κάνεις έτσι?
1: Πώς κάνεις έτσι, σιγά.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, Βασίλης Καράς ήταν αυτός που μας έλεγε ρητά και κατηγορηματικά να του τηλεφωνήσουμε.
0: Ρε παιδιά, τηλεφωνήστε. Μην το σκέφτεστε και πολύ.
1: Είμαι σίγουρη ότι μετά θα σπάσουμε το τηλέφωνο, όπως γίνεται κάθε μέρα στο πρώτο μικρόφωνο μετά που το κλείνουμε. Αμοιβαία τα αισθήματα μωρό μου έρχονται αμέσως μετά, διότι έχουμε αυτή τη διάθεση σήμερα. Έτσι θα πάμε λαϊκά, ανεβαστικά και όπου μας βγάλει.

0: Καλέ, δεν σας αρέσει η λίτσα? Εγώ τρελαίνομαι, έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Ατάκα στην ατάκα, back to back.
0: Ατάκα στην ατάκα, back to back. Μα τι να κάνω, φταίω?
1: Όχι.
0: Προκαλώ μόνο τον εαυτό μου.
1: Έτσι. Φταίνε και τα τραγούδια τώρα, α το δίνουν στο στόμα, ρε.
0: Φταίνε, ρε παιδάκι μου, ρε παιδάκι. Δεν φταίμε εμείς που παίρνουμε επιτυχίες σε αυτό το σταθμό.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες στο Music Lab 105,8, παιδιά. Μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, έχουμε δώρα να δώσουμε σήμερα, αλλά θα τα δώσουμε πιο μετά.
1: Οπότε μείνετε συντονισμένοι, αυτό το είπε.
0: Γι' αυτό το είπα ξεκάθαρα. Τώρα πρέπει να δούμε που έχει κίνηση η πόλη όμως. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση εκτός από κατά τόπους σημεία. 62 μαρτυρών προεκόμβους εκεί πέρα και λίγο στο Γιώφυρο. 62 μαρτυρών με Μήνος. Λίγο συναντάμε Αγιούμινα και Γιαμαλάκη, καθώς και Καλοκαιρινού. Κάτω στο λιμάνι Μητσοτάκη, Βενιζέλου και Νεάρχου μπροστά από τον Κούλε. Λίγο στο κέντρο, πολύ λίγο όμως, μη φαντάζεστε. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση στο κέντρο σήμερα. Τρικούπι με Δημοκρατία, εντάξει, εκεί έχει λίγο κίνηση, τώρα που ερχόμουν δηλαδή, συνάντησα. Κίνηση έχει αρκετή όμως το αεροδρόμιο, παιδιά. Καθώς επίσης και η Αλκαρνασσός, Καζαντζίδη, η Κάρου και ετσέτερα, ετσέτερα. Επίσης πρώτος κόμβος Κνωσού. Αυτά είναι τα πιο βασικά σημεία που θα σας πω για σήμερα. Δεν θα σας πω κάτι άλλο. Θα περάσω όμως αμέσως στο επόμενο τραγούδι, δοσμένο. Αριστούργηματικά θα έλεγα, ναι. Τολμώ να πω, από την lady της καρδιάς μας, Άντζελα Δημητρίου.
1: Αγαπημένη.
0: Έτσι, που έχει πει τις ατακάρες του αιώνα στο καλό, στην Παναγία και σε άλλα με υγεία. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, αγόρι μου.

0: Μα τι τραγουδάρες παίζουμε στο Music Club 105,8 ρε Πεϊλέ. Δηλαδή δεν μπορώ, αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Δεν αντέχω. Εδώ πέρα πρέπει να σηκωθούμε όρθιοι να χορεύουμε πάνω στο τραπέζι, ρε.
1: Οριακά κρατιόμαστε τώρα, έτσι.
0: Με το νότι που σου έβαλα τώρα, το οποίο ήταν και spontaneous και ήταν και έτσι έκπληξη βασικά. Ήταν surprise.
1: Είδε από το πρώτο δευτερόλεπτο με το που ξεκίνησε.
0: Παιδιά, αυτό τους έλεγα πριν, ότι μπήκε η πρώτη νότα από το νότι το Σφαγιανάκι, η νότα του νότι. Έβαλε και νότι.
1: Νότι, το μυρίζομαι πλέον.
0: Το μυρίζεται.
1: Πριν παίξει, το έχω αντιληφθεί.
0: Λοιπόν, σήμερα, Ελένη μου, αγαπημένη και αγαπητοί ακροατές, διανύουμε τη 215η ημέρα αυτού του έτους. Που σημαίνει ότι με πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά θέλουμε ακόμα μόλις 143 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Wow. Να αρχίσουμε να στολίζουμε, δηλαδή.
0: Μα σκέψου ότι ήμασταν στο 200 κάτι όταν το ξεκινήσαμε αυτό. Φαντάσου πώς σήμερα έχουν περάσει.
1: Σαν το νερό κυλάνε.
0: Ναι, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Πάει ο καιρός.
0: Σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη. Πόσο ήταν τα πέπλα, τη θυμάσαι?
1: Ναι.
0: 7.
1: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη.
0: 7, εγώ στο λέω. 7.
1: Ναι.
0: Επίσης, σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Cloves. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Οφείλω να ομολογήσω.
1: Για πες.
0: Θα σου πω τώρα, μισό λεπτό. Είναι ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης. Και τι άλλο λέει εδώ. Σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης, ναι, το είπαμε αυτό. Και τι άλλο κάνει δηλαδή? Είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αύξηση του όγκου των ισθών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, αλλά ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στην ζωή. Προκαλεί μεταλλάξεις. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω εδώ πέρα τι διαβάζω, οπότε δεν σας τα διαβάζω καν. Περνάω σε τραγουδάκι. Μαγκαβαντούτ έρχεται τη συνέχεια. Η Άννα, η Βίση και κάτι ακόμα. Ακόμα έτσι. Θα θυμίσει τσιγκάνικο, θα θυμίσει.
1: Α, ωραία.
0: Θα θυμίσει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Τάκη, ζεσταίνομαι.
7: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκη, κρυώνω.
7: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
7: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
6: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
8: Μητάρας Aluminium Technology.
9: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
8: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση. Υποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
9: Mitaras Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
10: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό.
10: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
12: Διαφημίσεις, γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Όση ώρα ακούω αυτό το τραγούδι, το οποίο το ακούω δεύτερη φορά για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινή, στο καινούργιο του Οικονομόπουλου.
1: Δεύτερη φορά?
0: Ναι, δεύτερη φορά. Πόσο καιρό έχει βγει?
1: Όχι, το έχω ακούσει καμιά 50, 60, 70 φορές.
0: Επειδή το παίρνουμε συνέχεια εδώ πέρα στο Music Club 102,8, γι' αυτό.
1: Ναι, προφανώς, αφού όλη μέρα.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι τόση ώρα που το ακούω για δεύτερη φορά, προσπαθώ να καταλάβω ποιο τραγούδι του Οικονομόπουλου μου θυμίζει. Που είναι 2-3 σύνολε. Είναι 2-3 και κάνουν ένα συνοθήλευμα μαζί.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Θα το βρω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στους χουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Και είναι ένας χώρος, παιδιά, που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου, 2810-823-973 το τηλέφωνο τους. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα, τι έχει γίνει σαν σήμερα? Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί όθωνος.
1: Επί όθωνος,
0: βεβαίως. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών.
1: Α, αυτό.
0: Μετέπειτα το Ιπποκράτιο είναι, ρε παιδί μου. Ο τόνος δεν μου κολλάει πάρα πολύ, γι' αυτό με βλέπεις και κολλάω. Και έχουν γίνει και άλλα πράγματα τα οποία είναι λίγο boring. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται ο Αντώνης ο Καλογιάννης.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Μισό λεπτό, πρέπει να το τραβήξω βίντεο αυτό για να το στείλω στους φίλους μου. Διότι έχουμε ένα inside joke με την Μυρτό και τον Ηρακλή. Και λέμε, ρε παιδί μου, ότι του κόσμου το στενό γεφύρι θα το περάσουμε μαζί.
1: Okay.
0: Που το τραγουδάει ο Καλογιάννης.
1: Ναι.
0: Με βρίζουν φυσικά εμένα. Ποιο ήταν ο γεφύρι που θα πέσει το γεφύρι και τέτοια. Θα σφινώσουμε στο γεφύρι και άλλα τέτοια ωραία. Μην έτσι επεκταθώ. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Για το γεφύρι.
0: Για το γεφύρι.
1: Μην επεκταθείς, όχι.
0: Επίσης, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ηλίας ο Βενέζης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός, καθώς επίσης και ο Ανδρέας ο εμπειρίκος ποιητής, σουρεαλιστής ποιητής. Mm. Και ο Άγγελος ο Τεζάκης, ο οποίος ήταν πεζογράφος, παιδιά. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Πάω σε τραγούδια. Γλυκερή έρχεται για τη συνέχεια, που πήγε σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, αλλά τίποτα.

0: Λοιπόν, τώρα θα κάνω μια κατάθεση.
1: Ψυχής.
0: Περίπου. Λοιπόν, μια εξομολόγηση θα κάνω.
1: Έλα.
0: Αν ποτέ βρω τον έρωτα της ζωής μου, το άλλο μου μισό, ρε παιδί μου, mm-hmm. το κάρμα μου και mm-hmm. το γιν και το γιάνγκ μου να κάνω.
1: Το άλλο σου ολόκληρο να βρεις.
0: Τέλος πάντων, whatever.
1: Όχι, είναι σωστό αυτό που
0: λέω. Ναι, μισό λεπτάκι. Να ολοκληρώσω. Θέλω αυτό το τραγούδι να του αφιερώσω.
1: Ναι.
0: Το νούμερο ένα είναι αυτό. Το δεύτερο της Κατερίνας Κούκα είναι αυτό που λέει: μόλις σε είδα, είπα φέρτε σεισμογράφο. Και το τρίτο είναι τα χίλια περιστέρια του Ζαμπέτα.
1: Και τα τρία εξαιρετικά.
0: Αυτά ήθελα να πω. Γεια σας τώρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, τα πάμε, να είστε καλά, καλά να είστε.
1: Αυτά που είπες ήταν για μένα. Εντάξει, εύχομαι να το βρεις εγώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Ναι, σας ευχαριστώ. Αν και κάποια στιγμή βρω τον έρωτα, και να είναι ο έρωτας της ζωής μου όμως.
1: Δεν μιλάμε τώρα για εντάξει, τον οποιοδήποτε. Να είναι ο πρωταγωνιστής, όχι άλλη ρόλη. Ναι, να είναι σημαντικός στη ζωή σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Πρωταγωνιστής, όχι κομπάρσος.
1: Έτσι, δεν θέλουμε κομπάρσος στη ζωή μας.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα κάνετε μόλις τελειώσουν αυτές εδώ οι εκπομπές που τελειώνουν την Παρασκευή. Όλοι μας τελειώνουμε την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά, όπου κι αν πάτε, όπου κι αν πάτε, ο Music Club θα σας συνοδεύει, παιδιά μου, διότι είναι μεγάλος χορηγός σε μεγάλα ονόματα. Δηλαδή έρχεται Κατερίνα Λιόλιου το Σάββατο 8 Αυγούστου στο News Inside στον Καρτερό.
1: Εγώ θα είμαι εκεί.
0: Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Inside την 5η 13 Αυγούστου.
1: Εγώ θα είμαι εκεί.
0: Ξαναέρχεται Θοδωρής Φέρης στην παραλία των Ματάλων αυτή τη στιγμή, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Δηλαδή τι άλλο να κάνουμε για εσάς.
1: Και εγώ θα είμαι εκεί.
0: Music Club, μεγάλος χορηγός εννοείται, και θα είναι εκεί και η Ελένη. Θα είναι
1: και
0: εκεί.
1: Στα τρία και με τους καλύτερους. Μόνο Music Club, μόνο παιδιά. Music Club. Έχει φέρει όλους, μην έχετε παράπονο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Άιντε.
0: Λοιπόν, ροζ έρχεται για τη συνέχεια. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν. Άστε. Μου θυμίζει ένα πλυντήριο που είχα πάρει κάποτε αυτό.
1: Κι εγώ το έχω κάνει, ομολογώ.
0: Εντάξει, ήμουνα μικρή, μη με δικάζετε. Ήμουνα μικρή.
1: Να σου πω κάτι, όλοι το έχουν κάνει. Και αυτοί πίσω που μας ακούνε τώρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εσύ πίσω από την κάμερα που κοιτάς.

0: 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
0: Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κούμπα Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο. Σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
4: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.

0: Τα αφήνω, κούκλα μου, τα αφήνω. Μη σκάς. Εδώ όμως έχω αρπάξει το μικρόφωνο του Music Club 105,8 και θα συνεχίσω να μιλάω σε αυτό για την επόμενη ώρα, ρε παιδί μου, έτσι εδώ.
1: Περίπου. Έχουμε ξεφύγει, έτσι, κανονικά.
0: Περίπου. Το Dora Back in Time. Θεοδόρο Γιαχνάκη θα είναι στο μικρόφωνο και ακριβώς απέναντί της θα είναι η Ελένη Λιαπάκη. Όταν μιλάω σε τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό μου, μου καταδυναστεύεται το εγώ μου και με εξανθρωποδίζεται το είναι μου.
1: Ξέρεις ότι είναι ψυχοπαθής αυτό που το κάνει.
0: Ναι. Και το καινούριο μου βαφτιστήρι το κάνει αυτό.
1: Εντάξει, το λάδι φταίει.
0: Δεν το έχω βαφτίσει ακόμα. Το Σεπτέμβριο το βαφτίσω.
1: Θα μπει το λάδι, θα μπει.
0: Θα μπει το λάδι, ο οποίος μιλάει σε τρίτο πρόσωπο, ρε παιδί μου, για τον εαυτό του. Λέει, δεν σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Λέει, σε ποιον αρέσει. Λέει, στο γάγι. Στο χάρι, καλά. Πάει να βγάλει το παπούτσι και λέει, δεν μπορείς. Λέω, ποιος δεν μπορεί. Ο γάγις.
1: Α, μια χαρά. Όχι, εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Δεν είναι τώρα καρμικό να το βαφτίσω αυτό το παιδί.
1: Είναι, γίνεται να το βαφτίσει άλλος, όχι παιδί μου, εσύ. Λοιπόν, και άλλα πολλά θα πάρει.
0: Και άλλα πολλά. Ακούστε τώρα τι διαβάζω εδώ πέρα. Καθηγητής λέει σε ένα πανεπιστήμιο στο πανεπιστήμιο του Μουσισίπι. Ωραία. Μουσισίπι. Καθηγητής ιστορίας βρήκε έναν εμφάνταστο και απόλυτα αποτελεσματικό τρόπο για να αποκαλύψει ποιοι φοιτητές του χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη στην τελική εργασία. Τι έκανε λοιπόν, τους έστειλε το θέμα.
1: Ναι.
0: Ηλεκτρονικά με email και έχει βάλει με λευκά γράμματα που δεν φαίνονται ότι σε κάθε απάντηση βάλουμε τη λέξη Μαδαγασκάρι.
1: Ναι.
0: Αυτοί τι κάνανε λοιπόν, κάνανε αντιγραφή επικόλυση χωρίς να φαίνεται αυτό μέσα, το γράψαμε τη λέξη Μαδαγασκάρι, το κάνανε στο AI, στο chat, στα chatbots όλα, και τα κάνανε όλα αντιγραφή επικόλυση, δηλαδή εκεί πέρα που λες ρε παιδί μου για την ιστορία της, τι ιστορία έκανε αυτός, καθηγητής ιστορίας απλώς, δηλαδή εκεί πέρα που διάβαζε ο άλλος για την ιστορία έγραφε κάποια στιγμή, η Μαδαγασκάρι φόρεσε μια φρυγανιέρα σε αγώνα μπάσκετ.
1: Και είχε ονόημα όλο
0: το
1: αυτό.
0: Το μοβ ποδήλατο της Μαδαγασκάρης ψιθυρίζει στο ταβάνι. Είδε λοιπόν ότι όσοι είχαν μέσα στα θέματά τους τη λέξη Μαδαγασκάρη, το είχαν βάλει σε AI και απλά το κάνανε την γραφή που καλούς χωρίς να το δούνε. Το συγκλονιστικό είναι ότι ήταν οι 32 στους 35 αυτοί που το έκαναν. Και κόπηκαν όλοι.
1: Μεγάλο ποσοστό.
0: Γι' αυτό, παιδιά μου, να είστε λίγο πιο πονηρεμένοι, θα έλεγε κανείς, έτσι. Να διαβάζετε τι απαντήσεις σας δίνει το AI πριν τις κάνετε αντιγραφή επικόλυση.
1: Δεν κάνουμε βιαστικές κινήσεις, παιδιά, προσέχετε. Γιατί έχει πει πολλές μπουρδές.
0: Παρ' όλα αυτά έχει γίνει viral αυτή η ιστορία φυσικά, διότι ο τύπος την ανέβαζε ο ίδιος στο TikTok του και έτσι τους ξεσκέπασε, ας πούμε.
1: Τέλεια.
0: Ναι. Λοιπόν, πάνω σκάμος έρχεται για τη συνέχεια. Έχει τάσεις φυγής αυτό το αγόρι και εμείς επίσης. Και μετά έρχεται και ο νέος του συνεργάτης για τη σεζόν. Ναι. Των Μπουζουκιών, Λευτέρης Πανταζής. Το ήξερες ότι θα είναι μαζί?
1: Όχι, τώρα το μαθαίνω.

0: πάρα πολύ αστείο είναι, όμως τι να κάνουμε τώρα που έτσι έχουν τα πράγματα και οι καταστάσεις, αγαπούλια. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, τα είπε ο Λευτέρης Πανταζής στο Music Club και του 105,8. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η πραγματικότητα μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Υπάρχει και ο εγωισμός στη μέση, μην ξεχνάμε.
0: Εμένα θα μου πεις.
1: Πολλά κιλά.
0: Τσουβάλια, τσουβάλια.
1: Αλλά δεν είναι καλό όμως αυτό.
0: Ο εγωισμός, λες.
1: Όχι, δεν κάνει καλό. Μέχρι σε ένα σημείο δεν είπα να μην έχει καθόλου, αλλά εντάξει.
0: Κοίταξε να δεις. Άκουσε με τώρα να δεις. Ό,τι δώσεις θα πάρεις και ό,τι πήρες θα δώσεις. Είναι η δικιά μου η γνώμη.
1: Ό,τι δώσεις θα πάρεις. Ναι, εντάξει.
0: Και ό,τι πήρες θα δώσεις. Ό,τι πήραμε, δώσαμε.
1: Εντάξει, είναι και αυτό που δίνεις πολλά και παίρνεις λίγα.
0: Ναι, ρε παιδί
1: που
0: μου.
1: Έχει γίνει πια μάστιγα στην εποχή μας.
0: Μάστιγα, μάστιγα αυτή.
1: Και πρέπει
0: μάστιγα.
1: Να κατά
0: και αυτά
1: κάποιο
0: τα
1: τρόπο,
0: κυκλώματα.
1: Ναι, να καταπολεμηθεί όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε ένα. Πώς να το πω, είναι ολιγόλεπτο το θέμα αυτό, δεν είναι, δεν θα ναι, τραβήξει πολύ ώρα.
0: Ήταν πληθυντικός αριθμός και κάπως με τρόμαξε, ολιγόλεπτα. Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μια που λέμε για αυτό το θέμα, έχεις ένα πρώην, μία πρώην, μη λέτε οι άντρες ότι απευθυνόμαστε μόνο στους πρώην.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, θα έχουμε ξεκαθαρίσει τώρα αυτά, πάμε.
1: Για να τις παρεξηγήσεις. Πέντε ατάκες που δεν πρέπει να πεις ποτέ στον ή στην πρώην σου.
0: Όπα, χοντρένει το πράγμα, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε, πάμε, πάμε, είμαστε όλοι αυτιά.
1: Είναι απλά, παιδιά, δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν πήρε και φυσική. Ένα, μου λείπεις.
0: Ας το μαζονάκι να το πει αμέσως. Πρέπει να το πεις εσύ. Βάλε το μαζονάκι να το πει. Ναι. Επόμενος.
1: Είναι το κλασικό βέβαια έτσι. Τετριμένο. Μου λείπεις.
0: Ναι.
1: Θέλω
0: καλά,
1: να σε
0: καλά.
1: Εδώ.
0: Σε πεθύμησα.
1: Ναι, σε πεθύμησα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλησπέρα, τι κάνεις. Μετά από τρεις μήνες π.χ. Γκόστη. Καλησπέρα σας.
0: Μπορεί και μετά από τέσσερα χρόνια. Μη σκάς.
1: Και αυτό γίνεται. Το έχω ακούσει. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, εντάξει, το κλασικό. Σ' αγαπάω ακόμα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Γιατί δεν σχολιάζει.
0: Δεν θέλω, γιατί θα γίνω πάρα πολύ κακιά. Αλήθεια.
1: Νομίζω ότι θα βγει ο χετός από μέσα σου.
0: Θα γίνω πάρα πολύ κακιά. Θα γίνω πάρα πολύ κακιά. Μου έρχονται πολλές ατάκες αυτή τη στιγμή στο σ' αγαπάω ακόμα και δεν θα τις πω. Θα είμαι μια κυρία.
1: Κυρία.
0: Θα σταθώ στο ύψος εδώ των περιστάσεων.
1: Έτσι.
0: Και στο ύψος του εαυτού μου αυτό το 1,75. Έτσι.
1: Ψηλή κοπέλα. Σ' αγαπάω λοιπόν ακόμα, μια εξομολόγηση καρδιάς και καλά ή απλά για να γυρίσει πίσω γιατί
0: ναι,
1: δεν έχει κάτι άλλο να ασχοληθεί.
0: Ναι, ή για μια βραδιά, ναι.
1: Γιατί με άφησες.
0: Γιατί έτσι είναι η απάντηση.
1: Γιατί έτσι μας αρέσει. Η διαφήμιση
0: γιατί μπορώ, γι' αυτό σε άφησα.
1: Ναι. Γιατί έτσι μας αρέσει είναι η διαφήμιση της γνωστής μπύρας.
0: Ναι,
1: εγώ αυτό θα απαντούσα.
0: Ναι.
1: Πού είσαι.
0: Όπου θέλω.
1: Και καλά που χάθηκες.
0: Ναι, όπου θέλω είμαι.
1: Είναι ένας λόγος για να σε προσεγγίσει, ξέρεις.
0: Ναι. Ακούστε να σας πω. Αυτά που λέει η Ελένη είναι σαν τις ατάκες που σχολιάζαμε την προηγούμενη φορά. Τι να μιλέτε, ρε παιδί μου, για πέσιμο. Τι να μιλέτε σε ένα πρωί.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι, ναι.
1: Αυτό. Μπορώ να σε δω για λίγο.
0: Όχι.
1: Κατηγορηματικά, όχι.
0: Όχι. Διαπάντησή μου είναι όχι, με μεγάλο όχι. Σαν το τώρα.
1: Ούτε για λίγο, ούτε για πολύ. Είναι
0: ναι.
1: Η απάντηση.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εντάξει, ήμουνα πολύ ολιγαρκή αυτή.
0: Αυτά ήταν όλα και όλα. Ωραία,
1: είπα,
0: μην τα πείτε. Είναι σαν αυτά που λέει η Διαδάμου, παιδιά. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ακούστε. Έπρεπε να μπει το τραγούδι τώρα αυτό.
0: Έπρεπε, δεν έπρεπε. Έπρεπε. Δεν πειράζει. Θα βάλω πιο κορμί σε ταξιδεύει όμως τώρα από Αντώνη Ρέμο.
1: Ωραία.
0: Και μετά ένα τραγούδι τη Ντέβα. Το οποίο προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ποιο?
0: Το είχε πει στο live της στο Λυκαβητό. Φεύγουμε καρδιά μου, τα αποφάσισα. Τότε που παρατούσε τα πάντα και πήγε στη Μαδρίτη για τον Ντέμι.
1: Τι κατάλαβε
0: ναι.
1: Και αυτή.

0: Εντάξει, εδώ κοντέψαμε να κόψουμε τη φλέβα μας, παιδιά, αυτό το τραγούδι που η Ντέβα με αυτό χαιρέτησε τους φαν της και είπε σταματάω τις συναυλίες διότι πάω να ακολουθήσω τον έρωτα στην Μαδρίτη. Λέει εδώ πέρα η άλλη, ναι, και πρόκοψε. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Κατέληξε με τον Μπίκαρο στο τέλος της ημέρας.
1: Κατέληξε.
0: Είναι ερωτευμένη. Full. Φαινομενικά.
2: Φαίνεται ευτυχισμένη πολύ.
0: Ήταν και ο άλλος με την άλλη κοπέλα που αποδήμησε Ισκύριον ερωτευμένος και ήταν καλά.
1: Και αυτό ήταν.
0: Άρα βλέπετε ότι ο χωρισμός ακόμα και μετά από δύο παιδιά και τρία και τέσσερα και πέντε δεν έχει να κάνει. Μπορεί κάλλιστα ο καθένας να ξαφτιάξει την ύπαρξή του και τη ζωή του και να είναι και πιο ευτυχισμένος από τον προηγούμενο.
1: Εννοείται, ναι. Αρκεί να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, φυσικά.
0: Φυσικά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8, δεν ξέρω πώς θα μιλήσω εγώ τώρα μετά από αυτό το τραγούδι που κοντέψα να κόψω τη φλέβα μου.
1: Οριακά δεν την κόψαμε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί το επέλεξα και εγώ αυτό το τραγούδι. Δηλαδή είχα και πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, για να πέσουμε λίγο ψυχολογικά. Μας ανέβασε στην αρχή και μετά πέφτει.
0: Τώρα έχω βάλει και άλλα για να πέσουμε, για να είμαι ειλικρινής.
1: Α, ωραία.
0: Εντάξει. Κάτι ντουετάκια τα οποία είναι έτσι το ένα καλύτερο από τ' άλλο εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν θα πω το θέμα από το οποίο είχα ετοιμάσει. Θα πω όμως εσάς, πάρτε κάτι να πίνετε δίπλα σας, διότι.
1: Ξεκινήστε.
0: Κάπως τα πράγματα, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Είναι δύσκολα.
0: Μπορεί να σας βγουν οι νταλκαδοκαψούρες σας στην επιφάνεια.
1: Υπομονή, αδέρφια.
0: Λοιπόν, Έλικο Κίνο έρχεται για τη συνέχεια σε ένα ντουέτο που τότε το είχε κάνει με τον Νίνο. Αυτή είναι μια διασκευή του 23, δεν ξέρω ποιο το λέει, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Θέλω τόσα να σου πω.
1: Θέλω τόσα.
0: Δέσποινα Βανδύ έρχεται μετά πάλι σε ντουέτο με το Θάνο τον Πετρέλη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
3: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
4: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
5: Και τα παιχνίδια μου?
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματική χώρη. Μαστορέματα.gr.
5: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
4: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
4: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
2: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Αχ, Θοδωρή, αχ, Θοδωρή Φέρη μου, Χριστέ και Παναγία. Πολύ ωραία διασκευή από ο Νότς Φαγιανάκη ήταν αυτή. Το με σκοτεινέ κοίταξε. Μου έρωτα. Τι έκανε.
1: Με κοίταξες, λέω.
0: Με κοίταξες.
1: Εντάξει. Νότης, μόνο Νότης, έτσι. Αλλά εντάξει, ήταν ωραίο, ατμοσφαιρικό, μου άρεσε, το ένιωσα στο πετσί μου. Όλα καλά. Και εντάξει, πιστεύω και όλοι οι ακροατές.
0: Του δίνουμε την ευχή μας στο Θοδωρή του Φέρη να συνεχίσει να τραγουδούν να κάνει διασκευές στο Νότη.
1: Ναι.
0: Δαγκώθηκε.
1: Αφού ξέρεις μόνο Νότης.
0: Φτάνει, φτάνει, φτάνει.
1: Τέλος.
0: Παιδιά με την Νοτική εδώ πέρα, θα πάθουμε τίποτα. Λοιπόν, άκου τώρα μία ακροάτρια εδώ πέρα του Music Club 105,8. Τι μας έστειλε το κορίτσι αυτό. Λοιπόν, μου έδωσε το δικαίωμα να διαβάσω το μήνυμά της αυτούσιο. Οπότε θα το διαβάσω αυτούσιο.
1: Έτσι όπως το γράφει, ναι, ναι, πες τα.
0: Καλησπέρα στα όμορφα κορίτσια. Καλησπέρα, Κάθριν.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Εύχομαι καλή εβδομάδα και σε εσένα. Έχω και εγώ story από υποτίθεται ελεύθερη σχέση. Κάποια στιγμή τη διέκοψα αφού είδα πως δεν τραβάει από πολλές μεριές. Το λήξαμε όλα καλά και έστειλε μετά από 7 μήνες το ξεκούδουνο να πάμε για μπάνιο να τα πούμε. Φυσικά του έριξε άκυρο και στράβωσε. Αρχικά καλά του έκανες και του έριξες άκυρο.
1: Ναι.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έτσι. Επίσης, όλα αυτά τα situationships, όπως τις απάντησα.
1: Μάστιγα.
0: Γιατί κάνω το Cosmopolitan του Music Club εδώ πέρα και απαντώ στις ακροάτριες.
1: Ναι.
0: Είναι φαύλος κύκλος, παιδιά. Δηλαδή, θέλει πολύ ζόρι να κλείσουν. Διότι με τον άλλον ζει στο απόλυτο. Τα κάνετε όλα μαζί.
1: Κάθε μέρα μαζί ζείτε, γενικά.
0: Ναι,
1: πολλές στιγμές καλές.
0: Και είναι και έντονες αυτές τις στιγμές, έτσι. Οπότε είναι λογικό να βαίνεσαι και όλο αυτό να σου είναι αναγκαίο από ένα σημείο και μετά στον εγκέφαλό σου. Γιατί τι σου κάνει, σου ανεβάζει την ντοπαμίνη και τη σεροτονίνη.
1: Χαρούμενη, ευτυχισμένη.
0: Έτσι.
1: Ζω τον απόλυτο έρωτα.
0: Οπότε όταν διακόπτεται όλο αυτό, κάπως δεν σ' αρέσει κιόλας πολύ.
1: Όχι.
0: Διότι πέφτει στα τάρταρα όταν αυτές οι ουσίες του εγκεφάλου δεν υπάρχουν πια και δεν ανανεώνονται.
1: Ναι, από τα ψηλά στα χαμηλά πας. Πέφτεις χωρίς αλεξιπτωτό.
0: 0%. 100%. Έτσι είναι η φάση των situation.
1: Δεν υπάρχει μέση κατάσταση.
0: Επίσης, όλοι αυτοί οι τύποι που δεν είναι μόνο τύποι, είναι και τύπισες που θέλουν συνεχώς την επιβεβαίωσή τους, εννοείται ότι θα επιστρέψουν. Εννοείται ότι θα σου ξαναστείλουν μήνυμα. Και εννοείται ότι θα περιμένουν από εσένα να ανταποκριθείς όπως πρώτα. Mm-hmm. Διότι έτσι έχουν μάθει και αυτό θέλουν για να τρέφονται. Εσύ μην του το δώσεις, μην δώσεις την επιβεβαίωση.
1: Μην του το δόκεις.
0: Μην του το δόκεις.
1: Ό,τι είναι το κόρη.
0: Κράτα το για πάρτι σου. Αν σέβεσαι λίγο τον εαυτό σου, τα λέω, τα ακούω και εγώ ταυτοχρόνως στα ακουστικά μου.
1: Έτσι, έτσι. Τα λες και τα ακούς. Εγώ να πω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω και άλλοι ακροατές και ακροάτριες να μας στείλουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Στείλτε μας ιστορίες σας.
1: Ανώνυμα, δεν θα λέμε τίποτα.
0: Όποιος θέλει και υπόνυμα, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Σαφώς.
0: Λέγαμε το απόγευμα, γνώρισα μια κοπέλα, ρε παιδί μου, η οποία θέλει να έρθει εδώ πέρα αυτή την εβδομάδα να κάνουμε μαζί, να μιλάμε για σχέσεις. Και θα μου λέει, θα σου φωτογραφίζω άτομα του Ηρακλείου και θα μου λες, α, ο Δημήτρης.
1: Τέλεια. Κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, τα situations δεν καταλήγουν πουθενά και δεν καταλήγουν και ποτέ κάπου καλά. Είναι ωραία όμως όταν τα ζεις. Όλοι έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δύο ντουετάκια έρχονται για τη συνέχεια. Τα ντουέτα που σας βάζω σήμερα είναι στα top της 20ετίας, να ξέρετε. Έτσι. Οπότε το επόμενο που έρχεται είναι Γιώργος Γιαννιάς με Μαριάντα Πιερίδη αργά και Σταμάτς Γονίδη, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Και έλα πάλι απόψε.

0: Θυμίζει καλοκαίρι, το χαμόγελό σου είναι εδώ ο στίχος, ο top.
1: Αυτό σου αρέσει από το τραγούδι?
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά αυτό μου αρέσει τώρα
1: το άλλο. Έλα πάλι απόψε μια φορά.
0: Εντάξει, της αρέσει το ρεφρέν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν τάμπουλα ράσα, παιδιά, ο εγκεφαλός μου αυτή τη στιγμή. Ήταν λευκή σελίδα.
1: Ήταν που βάζουμε,
0: λευκή επταγή. Έχω πέσει στα πατώματα με αυτά
1: φύγει,
0: που βάζουμε.
1: Έχει φύγει το νους.
0: Έχει φύγει
1: ταξιδεύει
0: το παιδί. Και όπως θα φύγουμε και εμείς τώρα.
1: Το παιδί delivery μου κάνει. Πάμε να φάμε.
0: Ναι, πάμε να φάμε. Δεν πεινάω τώρα μετά από αυτά που φάγαμε.
1: Φάγαμε, η αλήθεια είναι αρκετά εδώ.
0: Φάγαμε αρκετά εδώ, παιδιά. Δεν πεινάω.
1: Τσιμπούση κανονικό
0: δηλαδή,
1: κάνουμε.
0: Εντάξει. Πόσο να φάμε, είναι και βράδυ, είναι και καλοκαίρι.
1: Άρα πάμε να πιούμε. Ούτε αυτό.
0: Μου βάζει δύσκολα τώρα. Μου βάζει
1: σου
0: δύσκολα.
1: Βάζω δύσκολα.
0: Λοιπόν, φιλιά και αντίο, αρχικά θα βγούμε στον κόσμο και μετά θα τα βρούμε εμείς τι θα κάνουμε.
1: Κάτι θα δούμε.
0: Παιδιά μου αγαπημένα, πάει η τελευταία Δευτέρα για αυτή την εβδομάδα που είναι οι τελευταίες εκπομπές. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδωρή είχε ανοίξει το μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Μαζί μας φυσικά ήταν και οι Κουρίτες. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα σας αφήσουμε με δύο ντουετάκια, έτσι για να συνεχίσουμε στο προηγούμενο mood.
1: Ναι, μην το χαλάσουμε.
0: Τρυφερότητα έρχεται για τη συνέχεια και τη Γαρμπή και Γιάννης Πλούταρχος. Τι σου ζητήσαμε, ρε άνθρωπε?
1: Αν είναι
0: να
1: δυνατόν.
0: Να σώσεις τον πλανήτη και την ανθρωπότητα, ποιος είσαι? Αγάπη και τρυφερότητα σου ζητήσαμε.
1: Πράγματα απλά, αλλά δύσκολα κατά βάθος.
0: Και όλα τελειώσαν. Έτσι είναι αυτά.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
4: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
6: Ξενιάστε

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804, και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Άβλιο Χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάρτερου. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 45 289 419. Μεγάλη χορηγή, χυμοεμπορική Θεοδοσιάδης, προϊόντα Γάλακτος Λαζονικολής, SP Graphics, Παρασύρη Σολομών.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
7: Βαλεντίνο. Non-stop.

0: Μήκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...